0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου. οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
14: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Χωρίς διαφημίσεις.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα
3: 25
6: οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98 FM.

0: Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με δύο τραγούδια από μια ειδική ομάδα του Ρεμπέτικου. Έχουν μεγάλο μουσικό ενδιαφέρον. Έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην ιστορία του και μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν απαγορευμένο. Τα χασικλίδικα.
1: Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Χωρίς διαφημίσεις.
4: Δεν θέλεις.
5: Να το σηκώσει κάποιος, δεν
4: σηκώνει μόνος
5: του.
4: Δεν θέλεις.
6: Εγώ βέβαια εντάξει, προτιμώ να ακούω τους άλλους.
7: Σήκω Σάκη.
4: Ναι, αλλά θέλουμε και εμείς να ακούσουμε εσένα, δεν θα πας.
5: Πας τώρα, φώσε μας να πας τώρα.
8: Σάκη, Σάκη, Σάκη, Σάκη, Σάκη.
5: Άρα είσαι υπερβολικά ρε Σάκη, υπερβολικά ρε.
6: Ακούγομαι εκεί, γιατί σας ακούγεστε εδώ. Ωραία. Φίλος του Λάκη Παπαδόπουλου. Έχω πέσει και κλαίω στο παλιό μου παλτό που το είχα ξεχάσει στο πατάρι κλειστό. Μες στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση για το δρόμο κονιάκ. Τόσες κρύες στιγμές

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Ράδιο Ρούμελι.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα. Change the

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Μηνύματα συνέπειας και αξιοπιστίας όσον αφορά στην υλοποίηση των προγραμματικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο 16ο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος. Παράλληλα, απίφθινε μήνυμα συστράτευσης σε όσους στήριξαν το κόμμα στις προηγούμενες εκλογές, αλλά έχουν απομακρυνθεί. Στις προτεραιότητες για τη νέα κυβερνητική θητεία που διεκδικεί η Νέα Δημοκρατία, αναφέρθηκε στη διατήρηση υψηλής ανάπτυξης, στην κλιμάκωση της αμυντικής θωράκισης και στη θεσμική αναγέννηση της χώρας με χμή την αναθεώρηση του Συντάγματος. «Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030», είπε ο κύριος Μητσοτάκης στην εναρκτήρια ομιλία του. «Είμαι δίπλα σας στην πρώτη γραμμή», τόνισε, λέγοντας πως η σημερινή ανεπανάληπτη υποδοχή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους μας θέλουν πληγωμένους. Έστειλε μήνυμα ότι ο σχεδιασμός για τη νέα τετραετία ξεκινά τώρα και ξεκαθάρισε το δίλημα της επόμενης κάλπης. Δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί σε έναν κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει, έθεσε ακόμα το διακύβευμα ο Πρωθυπουργός, μια σαφή αναφορά στο πορτογαλί τηλέφωνο για τη διαχείριση κρίσεων. Η πατρίδα μας καλεί και πάλι σε μια νέα εθνική αποστολή. Με πρώτο σταθμό στις εκλογές του 27 και το κόμμα σε κεντρικό ρόλο κατέληξε στην ομιλία του. Η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών που τελειώνουν στα μισά του μήνα, της ενεργειακής φτώχειας, των πληστηριασμών, της πανάκριβης στέγης και της ακριβοπληρωμένης υγείας και παιδείας, τόνισε από την Κομωτινή ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. Δικαιώματα σε αλεία, εξόρυξη και γεωτρήσεις μέχρι και τα 200 ναυτικά μίλια θέλει να διεκδικήσει η Τουρκία με το νομοσχέδιο Γαλάζια Πατρίδα που σκοπεύει να φέρει προς ψήφιση εντός του Ιουνίου σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Είμαι εντάξει με το Ιράν αν αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επιστρέφοντας από το Πεκίνο στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα, δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο άρση των κυρώσεων κατά κινέζικων εταιριών που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο, σημειώνοντας ότι θα λάβει σύντομα απόφαση για το θέμα. Δύο ναρκαλιευτικά του Ιταλικού πολεμικού ναυτικού απέπλευσαν από τη Σικελία με προορισμό τον Περσικό κόλπο για να συμβάλλουν στον καθαρισμό των στενών του Ορμούζ από τις Νάρκες υπό τον όρο, όπως τόνισε ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας, να έχουν σταματήσει οριστικά οι εχθροπραξίες και να τους έχει δοθεί σχετική εντολή από την διεθνή κοινότητα. Τα δύο ναρκαλιευτικά αναμένεται να προσεγγίσουν την περιοχή του Περσικού κόλπου σε περίπου ένα μήνα. Ο Λίβανος χαιρέτησε την παράταση της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ για άλλες 45 ημέρες μετά τις συνομιλίες που είχαν οι εκπροσωποί του στην Ουάσιγκτον με Ισραηλινούς ομολόγους του. Ωστόσο, η Βηρυτός ζητά τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και αμερικανικές εγγύησης. Παρά την κατάπαυση πυρός, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους αρκετών κατοικιών στην πόλη της Τύρου, στο νότιο Λίβανο, να απομακρυνθούν εν ώψη πληγμάτων που έχουν προγραμματιστεί στην περιοχή. Στο ενδεχόμενο της αυτοχειρίας καταλήγουν σύμφωνα με πληροφορίες οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών για την υπόθεση της 24χρονης που έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλλίπολης στον Πειραιά χθες το απόγευμα. Ο 50χρονος σύντροφός της προσήχθη και έδωσε κατάθεση στην ασφάλεια, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές με συμβρινές και απογευματινές ώρες, θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι είναι 19 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 ακολουθεί η εκπομπή «Η συναυλία του Σαββάτου» με τον Νίκο Λαλιώτη.
2: 1984 στους 98 και 3. Μα το
3: σημάδι. Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
4: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
3: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.

0: Φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνει υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αθήνα 984.

αγαπητοί ακροατές του Αθήνα 984 και της εκπομπής «Η Συναυλία του Σαββάτου», ξεκινάμε με Μωρίς Ραβέλ. Παβάνα για μια νεκρή πριγκίπισσα. Φιλαρμόνια Όρκεστρα, Έσα Πέκα Σαλόνεν, στη διεύθυνση.

0: Σεργέη Ραχμάνοφ για τη συνέχεια με ένα αγαπημένο κομμάτι της εκπομπής «Αντάντε» από το πρώτο κονσέρτο για πιάνο. Κρίστιαν Τζίμερμαν στο πιάνο, Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
3: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Συνεχίζουμε με Μωρίς Ραβέλ, μινουέτο από τη σουίτα «Ο Τάφος του Κουπερέν», Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, Κλαούντιο Αμπάντο στη διεύθυνση. Και συνεχίζουμε πάλι με Μωρίς Ραβέλ, «Αντάτζιο» από το κονσέρτο για πιάνο, Συμφωνική Ορχήστρα του Κλίβελαντ, Πιέρ Μπουλέ στη διεύθυνση, Κρίστιαν Ζίμερμαν στο πιάνο.

τελειώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με Γιάννη Σιμπέλιους. Η προμπτή Γιάννη Χόρδα, ορχήστρα δωματίου του Ελσίνκη. Αγαπητοί ακροατές, σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργίας του Ραδιορούμελι News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Ραδιορούμελι να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μη ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, σε αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 2231053000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Ράδιο Ρούμελι.
4: Φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Ναυτεμπορική, η οποία λέει στην πρώτη σελίδα της: οι τορπίλες στο καλάθι των οικορκυριών. Και καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτό, με την ακρίβεια που βεβαίως δεν έχει ταβάνι, κύριε Γερασίμου. Έχει τρυπήσει το ταβάνι και πάει ανηφόρα. Να πάμε αμέσως τώρα στην εφημερίδα Απογευματινή. Διαβάζουμε: προς κατάργηση οι πανελλαδικές. Ενδεχομένως να βοήθησε πολύ αυτό, ξέρω εγώ, το πέσιμο των κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Εν πάση περιπτώσει, προς κατάργηση λοιπόν, γράφει η εφημερίδα Απογευματινή στην πρώτη σελίδα της, των πανελλαδικών εξετάσεων, και λέει μεταξύ των άλλων Σοφία Ζαχαράκη, τι λέει, ότι ο θεσμός είναι αξιόπιστος αλλά έχει αγγίξει τα όρια του, σε συνεννόηση με τα κόμματα να καταλήξουμε σε ένα νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στόχος είναι να αλλάξει η μονοδιάστατη λογική, η εξεταστικοκεντρική πίεση, το άγχος που κουβαλάνε παιδιά και οικογένειες για μια διαδικασία λίγων ωρών που για τους περισσότερους κρίνει τα πάντα. Και έχει απόλυτα σωστό αυτό που λέει η κυρία Ζαχαράκη, η αρμόδια υπουργός. Και από την εφημερίδα Απογευματινή πάμε να δούμε τι λέει και η εφημερίδα Δημοκρατία. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα αναφέρει χαρακτηριστικά: ύβρις, σημειώνει η εφημερίδα, στα αρχαία ελληνικά σύμβολα. Οργισμένες, γράφει, αντιδράσεις σε όλο τον πλανήτη για τη μαύρη ωραία Ελένη και το τρανς. Ποιος είναι αυτός? Μάλιστα. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Δημοκρατία. Και από την Δημοκρατία να πάμε να δούμε τι λέει και ο Εθνικός Κήρυκας της Νέας Υόρκης. Η εφημερίδα λοιπόν στην πρώτη σελίδα έχει μια τεράστια φωτογραφία του ΣΥ με τον Τραμπ και αναφέρει χαρακτηριστικά στο δεξιό μέρος της: ομογενής ιερέας, άλλο θέμα βέβαια, κατηγορείται ότι έκλεψε από ενορία $450,000. Μπράβο παπά. Και σε άλλο σημείο, Ταϊβάν και Ιράν στο επίκεντρο των συνομιλιών Τραμπ-ΣΥ. Στην πρώτη σελίδα ο Εθνικός Κήρυκας. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει και τι λένε μάλλον και οι υπόλοιπες εφημερίδες. Η εφημερίδα Ελληνική Ώρα, αν δεν κάνω λάθος, που έρχεται αμέσως τώρα, σημειώνει. Έχει μια μεγάλη φωτογραφία του Κώστα του Πρέκα και λέει: η τηλεόραση παράγει πόρνους και πόρνες. Μπράβο ρε Κώστα. Και σε άλλο σημείο, 6 προειδοποιήσεις για το επερχόμενο παγκόσμιο χάος. SOS 60 ημέρες μέχρι την πείνα. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Και από αυτή την εφημερίδα πάμε να δούμε τι λέει ο Ελεύθερος Τύπος, ο οποίος αναφέρεται ουσιαστικά στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας: μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα μπροστά. Είναι λέξεις που ακούστηκαν στην ομιλία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και σε άλλο σημείο, νέα από Βρυξέλλες σε φοροελαφρύνσεις και σε επιχειρήσεις, μάλιστα, στις επιχειρήσεις. η πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Και από τον Ελεύθερο Τύπο πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα Εστία. Στην πρώτη σελίδα λοιπόν η Εστία χαρακτηριστικά τονίζει: το ΝΑΤΟ ζητεί 621 εκατομμύρια ευρώ από την Ελλάδα για την Ουκρανία. Τι γίνεται ρε παιδιά? Παραλογίζεται ο Μακ Ρούτε. Δεν άκουσαν τίποτα για το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα, αναρωτιέται η εφημερίδα. Στην πρώτη σελίδα η Εστία. Και από την Εστία πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα των συντακτών, πάντα στην πρώτη σελίδα της. Διαβάζουμε λοιπόν: επικίνδυνη συνταγματική, γράφει η εφημερίδα, στροφή δεξιά. Και μεταξύ άλλων διαβάζουμε: η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για αναθεώρηση του υπέρτατου νόμου του κράτους. Και λέει ακόμα: επικοινωνιακός αντιπερισπασμός Μητσοτάκη για να ξεφύγει από τη συνεχή φθορά απόπειρα ελέγχου των θεσμών, ακόμα και των κομμάτων, από την εκάστοτε κυβερνητική εξουσία. Η εφημερίδα των συντακτών στην πρώτη σελίδα. Και πάμε να δούμε τι λέει και η Καθημερινή. Διαβάζουμε λοιπόν στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή: Μητσοτάκης σταθερά στη μάχη του μεσαίου χώρου. Και σε άλλο σημείο, ΑΟΣ 200 μιλίων μόνο με την υπογραφή Ερντογάν, γράφει η εφημερίδα, ύστερα από αυτά που ακούσατε και από τον κύριο Μπελεγράδη αλλά και από τον κύριο Ιατρίδη που μας είπαν οι δύο καλεσμένοι εδώ στην εκπομπή. Και από την Καθημερινή πάμε να δούμε τι λέει ο λόγος, ή μάλλον που λέει ο λόγος, όπως λέει και ο Βασίλης Γερασίμου. Λοιπόν, τι λέει ο λόγος, για να δούμε, ας ελπίζουμε ότι θα βγει ο λόγος. Το ίντερνετ μας θα κάνει όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε. Μάλλον θα πάμε πρώτα στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Σταθμός στην πάλη του λαού ενάντια στον υπεραλληλιστικό πόλεμο και την ελληνική εμπλοκή. Έχουμε πάει στον πόλεμο και το ξέρω. Μάλιστα. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης στην πρώτη σελίδα. Και αμέσως τώρα θα δούμε τι λέει ο λόγος. Γράφει η εφημερίδα Λόγος στην πρώτη σελίδα: εύσημα του Δούνου του. Ωχ, τι σημαίνει αυτό? Παράδειγμα για άλλες χώρες η Ελλάδα, λέει στην ετήσια έκθεση το Νομισματικό Ταμείο. Και σε άλλα σημεία, πρωτογενές πλεόνασμα 5.175 εκατομμύρια στον προϋπολογισμό στο πρώτο τετράμινο. Πώς θα χτιστούν οι νέες κατοικίες με χαμηλό ενίκιο, τονίζει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα. Και αμέσως μετά πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα Τα Νέα. Στην πρώτη σελίδα της λοιπόν η εφημερίδα Τα Νέα τονίζει: οι ομάδες, τα πρόσωπα, το συνέδριο. Νέα Δημοκρατία, τα μυστικά ενός συνεδρίου, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, και αναφέρεται πάρα πολλά σε όλα τα περιστατικά κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, η εφημερίδα Τα Νέα. Πάμε να δούμε τι λέει και η εφημερίδα Εσπρέσο, πάντα στην πρώτη σελίδα της. Λοιπόν, απόψε, γράφει η εφημερίδα, είναι για τους ειδικούς αυτή, η μεγάλη βραδιά του Ασκύλα, α, του Ακύλα. Σήκωσε το, πώς? Α, ποιο? Ο Ακύλας λοιπόν με το κύπελο να το φέρει, μακάρι. Και από την, δεν σημαίνει ότι επειδή η εμφάνιση εμένα δεν μου αρέσει και σένα, έτσι δεν είναι? Εγώ έκρινα ότι η εμφάνιση αυτή είναι κακή για την Ελλάδα. Δεν είναι καλή η εμφάνιση και όλα αυτά τα οποία κάνει και λέει ο κύριος Ακύλας στην πρώτη σελίδα. Πάμε λοιπόν να δούμε και τις υπόλοιπες εφημερίδες πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο, που βεβαίως σας το φιλάμε για έκπληξη. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα για να πάρετε μια γεύση. 50% κάτω οι κρατήσεις, γράφει η εφημερίδα. Καμπανάκι για τον τουρισμό. Εδώ λένε άλλοι ότι δεν έχουν κρεβάτι να σου δώσουν, και τώρα λέμε 50% κάτω κρατήσεις, τι γίνεται πια? Και πάμε αμέσως τώρα στην εφημερίδα On Time για να πάρετε και από εδώ μια γεύση. Γράφει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα: αγωνία για τη Γογό Μαστρακώστα. Μακάρι να το ξεπεράσει το κορίτσι. Είναι γυναίκα του φίλου μου του Δέλα. Περαστικά. από καρδιάς. Και από την εφημερίδα On Time πάμε να δούμε τι λέει και η Πολίτικα. Η Πολίτικα λοιπόν, μάλλον η Star, η εφημερίδα Star. Μαϊμού, γράφει η εφημερίδα. Εφοπλιστής, παρουσιαστής, τι λέει εδώ. Άστε, στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Μαϊμού, εφοπλιστής. Η εφημερίδα Star. Φίλες και φίλοι, σας διαβάσαμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Έτσι δηλαδή όπως είδαν την επικαιρότητα και την παρουσίασαν στην πρώτη σελίδα τους των εφημερίδων τους ή συνάδελφοι ή δημοσιογράφοι. Αμέσως τώρα μια μουσική ανάσα και σε λίγο η καλεσμένη μας. Η καλεσμένη μας.

0: Φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη χαρά σήμερα. Φιλοξενώ στην εκπομπή για άλλη μια φορά ακόμα και βεβαίως θα την παρακαλέσω μία από τις επόμενες ημέρες να είναι εδώ κοντά μου να απαντήσει και στα δικά σας ερωτήματα. Φιλοξενώ λοιπόν την Ένα Χρονοπούλου, την οποία ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Καλή σας ημέρα, κυρία Χρονοπούλου.
1: Καλημέρα και σε όλους τους φίλους που μας ακούνε.
0: Σας ευχαριστώ που πρωί-πρωί είστε εδώ κοντά μας.
1: Ακούσατε τη φωνή μου, έτσι είναι λίγο μπάσα.
0: Δεν πειράζει, όλα. Να είστε καλά, εσείς πείτε μου. Πείτε μου όμως, γιατί διάβασα ότι η γιορτή σας, ήταν εκπληκτική.
1: Με ακούτε καλά?
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Πάντα καλά και καθαρά. Πάντως η γιορτή σας, επαναλαμβάνω, ήταν εκπληκτική σύμφωνα με τους συναδέλφους δημοσιογράφους. Και με εσάς.
1: Ήταν ωραία, ήταν πάρα πολύ ωραία και ήταν για τέταρτη χρονιά έτσι πολύ πετυχημένη και πολύ συγκινητική. Είχαμε τη χαρά να έχουμε πολλούς φίλους κοντά. Παρουσίαζε ο Μάρκος Σεφερλής, που είναι από μόνος του ένας χαρισματικός άνθρωπος.
0: Βέβαια, ο Μάρκος καλός φίλος και δικός σας και δικός μου, αδελφικός φίλος.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έτσι αγαπάει το Μάρκο μας, αλλά δεν είχε... Ο Μάρκος, εκτός από ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ δοτικός, είναι και ένας άνθρωπος που μπορεί να κρατάει ισορροπίες ανάμεσα στη βαθιά συγκίνηση, στον πόνο και στον τρόπο που μπορεί να σε κάνει να το ξεπερνάς και να χαμογελάς αμέσως.
0: Οπότε, αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, ναι, δεν είναι
1: ικανό για να παρουσιάσει αυτό το θέμα, αυτή τόσο συγκινητική ημέρα.
0: Σωστό. Και μάλιστα αυτό που έκανε ο Μάρκος έχει ιδιαίτερη σημασία για τον στόχο της ημέρας εκείνης, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, γιατί προσπαθούμε εδώ και 4 χρόνια να καθιερωθεί ως παγκόσμια ημέρα γιορτής μητέρας παιδιού με αναπηρία, η 14η Μαΐου. Ο λόγος είναι ένας. Νομίζουμε ότι πραγματικά αξίζει. Η μητέρα, η οποία δεν θα δει ποτέ το παιδί της να μεγαλώνει στην ουσία, το έχει αφιερώσει όλη τη ζωή της. Έχουν σταματήσει τα πάντα για να φροντίζει ένα παιδί που πραγματικά χρειάζεται τη φροντίδα της, όχι μόνο 24 ώρα, αλλά για πάντα, και δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια χωρίς αυτή την αγωνία. Πρέπει να έχει μια ιδιαίτερη ημέρα δική της, γιορτής. Και μετά από αυτό, όπως μπορεί ίσως ακούσατε που είπα, αυτό να είναι η έναρξη, να καταλάβει η κοινωνία, αυτή η μέρα να γίνει η έναρξη, να καταλάβει η κοινωνία ότι υπάρχουμε ανάμεσά τους. Σωστή. Γιατί μόλις διαπιστώσουν και συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχουμε, μπορεί να αξιώσουμε κάποια δικαιώματα, όπως μια κάρτα προτεραιότητας, που ακούγεται λίγο, αλλά όταν έχεις το παιδί σου με ζάχαρο στο σπίτι κάθε 2 ώρες, είναι μωρό, είναι παιδάκι, 7, 8, 5, 11, που δεν έχει το μυαλό του να φάει ένα 2 ώρες έτσι όπως πρέπει, και είσαι εσύ 2 ώρες σε μια ουρά στο σούπερ μάρκετ, βλέπεις, φοβάσαι ότι το παιδί μπορεί να σου πάθει κάποια υπογλυκαιμία ή να έχει κάποια πολύ ακόμα
0: σοβαρότερη. Σωστό είναι αυτό που λέτε, σωστό είναι αυτό.
1: Είναι, ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει γιατί κάποιος πρέπει να μπει μπροστά και να πάει πιο γρήγορα στο σπίτι του, γιατί δεν υπάρχει ενημέρωση. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει ενημέρωση, αν καθιερωθεί μια τέτοια γιορτή και το μάθει όλος ο κόσμος, θα καταλάβει ότι υπάρχουμε. Άπαξ καταλάβει ότι υπάρχουμε, θα καταλάβει μετά και την κάρτα, θα καταλάβει μετά και ένα παιδάκι που δεν θα είναι ήσυχο στην ουρά. Θα καταλάβει και δεν είναι μόνο η ουρά του σούπερ μάρκετ, είναι δημόσιες υπηρεσίες. Είναι η προτεραιότητα στο να πάρει μια μάνα το παιδί της, το οποίο μπορεί να μην έχει μια ορατή αναπηρία, αλλά να έχει ένα πρόβλημα σοβαρό και να, το οποίο δεν φαίνεται, και να μπει πρώτο σε ένα λεωφορείο, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι ένα μπαράζ κινήσεων που πρέπει να εκπαιδεύσουμε την κοινωνία ότι...
0: Πάντως εσύ, οι μανάδες των παιδιών αυτών, ναι, να μου δίνουν καθημερινά αγώνα ζωής, δρόμο, αγώνα κάνουν.
1: Είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο.
0: Για εξηγήστε μας λίγο.
1: Αγαπητέ μου κύριε Κοντονή, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα ξεκινήσουμε από το ότι στην περιφέρεια, τότε που το λέγαμε παλιά επαρχία, αλλά σήμερα το λέμε περιφέρεια, πολλοί κόσμος, πολλοί γονείς ακόμα ντρέπονται να βγάλουν τα παιδιά τους έξω. Άρα αυτό από μόνο του δημιουργεί έναν πολύ κλειστό κόσμο, δηλαδή είναι απομονωμένοι ακόμα και από τους συγγενείς, είναι απομονωμένοι από τους φίλους. Δηλαδή αυτό που λέμε ότι υπάρχει αποδοχή, μιλάμε πια, μιλάμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μιλάμε όλοι και ότι μιλάμε με τον ίδιο τρόπο, γι' αυτό και κάποιοι μιλάμε. Ντρέπονται όχι μόνο να βγάλουν τα παιδιά έξω, αλλά να πούνε ότι έχουν ένα παιδί που έχει μια διαφορετικότητα. Και αυτό, η ενοχή αυτή που κουβαλάνε αυτοί οι άνθρωποι και το, η άρνηση να δεχτούν την ιδιαιτερότητα του παιδιού τους, σημαίνει και άρνηση να γίνει το παιδί τους, να πάει το παιδί τους καλύτερα. Καταλαβαίνετε, γιατί άμα εγώ θεωρώ ότι το παιδί μου είναι μια χαρά, ούτε σε θεραπευτές θα το τρέξω, ούτε συμβουλές θα πάρω από ειδικούς. Και κάνω και πολύ κακό στο παιδί μου. Και στον εαυτό μου τον ίδιο, αλλά και στο ίδιο μου το παιδί.
0: Η κοινωνία δεν πρέπει να... εσείς το κάνετε.
1: Εμείς είμαστε οι ίδιοι, πρέπει. Η πολιτεία πρέπει να εκπαιδεύσει την κοινωνία. Η πολιτεία, έτσι, από τα πολύ μικρά χρόνια πρέπει το παιδάκι, το κάθε παιδί να γνωρίζει την ύπαρξη της διαφορετικότητας για να μπορεί να... να επέλθει ο σεβασμός του ανθρώπου για την υγεία.
0: Να κάνω μια παρένθεση, ναι, μου, κύριε Χρονοπούλ.
1: Να σας ένα παράδειγμα.
0: Ναι, παρακαλώ. Πείτε το παράδειγμα.
1: Έχουμε εμείς την τύχη να έχουμε ένα μουσικό σύλλογο, το Μουσικό Όραμα, που έχει μια παιδική χοροδία, που έρχεται σε όλες τις γιορτές μας και λέει πολλά τραγούδια, αλλά ξεκινάει πάντα με το «Είμαι παιδί, είμαι άγγελος», το οποίο τα παιδάκια το έχουν μάθει και στην νοηματική, και φοράνε και μπλούζες που λένε «Είμαι παιδί, είμαι άγγελος». Δεν υπάρχει γιορτή μας που έρχονται αυτά τα πλάσματα, τα μικρούλια, να ακούν και δεν ακούνε τις ιστορίες που λένε οι μητέρες, που προχθές ήταν συγκλονιστικές, και να μην κλαίνε. Γιατί ήταν μια μανούλα που έλεγε τι συμβαίνει, τέλος πάντων, τι συνέβη στο ίδιο το παιδί όταν η ίδια αρρώστησε, γιατί ήταν και η ίδια η μητέρα με αναπηρία. Και χρειάστηκε η γυναίκα να κάνει ένα χειρουργείο και πήγε το παιδί της σε ένα χώρο, τέλος πάντων, φύλαξης. Και αυτά που είδε και η γυναίκα ήταν συγκλονιστικά. Και έκαναν όλα τα μικρά παιδιά που ήταν εκεί να κλαίνε και να λένε «Όχι, δεν πρέπει να χτυπάνε τα παιδιά, πρέπει να τα ταΐζουν, δεν πρέπει να τα ταλαιπωρούν, γιατί τα παιδάκια αυτά τραβάνε αυτά, θέλουμε να τα βοηθήσουμε».
0: Σωστό.
1: Θέλω να καταλήξω, κύριε Κοντινή, ναι, συγκλονίστηκαν τα παιδιά.
0: Και είναι συγκλονιστικά είναι αυτά που λέτε, κυρία Χρονοπούλου, γιατί είναι οι αλήθειες αυτό, να το λέμε. Είναι οι αλήθειες αυτά που λέτε και πρέπει η κοινωνία, η πολιτεία γενικότερα, η να γίνει ευαίσθητη σε αυτό το θέμα. Ποτέ καμιά τέτοια οικογένεια να μην βρεθεί μόνη της. Αυτό θέλω να πω.
1: Μα είναι μόνες τους οικογένειες, επειδή είναι και πολύ επίκαιρο το θέμα και ακούστηκαν βαρύγδουπες εκφράσεις για αυτό το θέμα. Θα πρέπει λίγο να συνειδητοποιήσουμε ότι αμεαζούν μόνοι τους. Το ότι θέλουμε να τους έχουμε σε μια κοινωνία είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά είναι και πολύ ουτοπικό. Το ότι θέλω εγώ να χορέψω μπαλέτο, μπορεί να θέλω να γίνω και αστροναύτης. Η πραγματικότητα όμως είναι τελείως διαφορετική. Γιατί αν θέλαμε, θα είχαμε κάνει κατά το παρελθόν πάρα πολλές προσπάθειες για να γίνει κάτι τέτοιο. Και δηλαδή, πώς γίνεται να θέλουμε, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο, όταν χτες το βράδυ έπρεπε να παρκάρω το αυτοκίνητό μου και για ακόμα μια φορά παρκάρα στη θέση αμέαπος. Και όχι μόνο στη δική μας, αλλά και στη θέση της φοραμέα.
0: Σωστό.
1: Και δηλαδή και τι κάναμε, επειδή είχαμε φωνάξει, εμείς έχουμε και μια θέση για τους ανθρώπους που έρχονται και μας επισκέπτονται στο δίκτυο, γιατί είναι το δικό μας αυτοκίνητο, στην προσωπική θέση του παιδιού μου, και έχουμε μια θέση για τους ανθρώπους που έρχονται για τους φίλους στη φοραμέα. Τι κάνουν, πάνε και βάζουν τα αυτοκίνητά τους και όταν τους παίρνουν τις πινακίδες, δεν τις βάζουν, δεν τις φοράνε στο αμάξι.
0: Που βγαίνουν από το τάκι.
1: Τις βάζουν μέσα.
0: Μη χειρότερο.
1: Για να μην... Ναι. Δηλαδή αυτή είναι η εκπαίδευση της κοινωνίας.
0: Αυτό πρέπει ο Γερανός να το πάρει το αυτοκίνητο και να τελειώνει.
1: Ναι, αλλά, να σας πω κάτι. Ο χρόνος που χαλάει ένας άνθρωπος με αναπηρία να περιμένει το Γερανό, ο οποίος θα έπρεπε να έρχεται ακαριέα.
0: Αμέσως, ναι.
1: Δεν έρχεται αμέσως, έρχεται μετά από την τρίτη κλίση, που η μία κλίση μετά την άλλη πρέπει να απέχει τρεις ώρες. Πού είναι αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή θα πάει ένας άνθρωπος με κινητική αναπηρία, μια οποιαδήποτε αναπηρία που δικαιούται τη θέση του και την έχει πάρει νόμιμα. Θα πάει ένα θέατρο ο άνθρωπος. Και θα γυρίσει το 12.30 ώρα το βράδυ και πολύ ωραία θα έχει παρκάρει ένας άλλος στη θέση του, ο οποίος, ακούστε τώρα,
0: μα υπάρχουν ειδικές. Έχετε βάλει ειδικές πινακίδες, έτσι δεν είναι?
1: Άρα... Αλλά όλος ο κόσμος έχει βάλει, αλλά τι συμβαίνει? Τους πτωούν. Άμα σας, αλήθεια σας λέω, αν σας πω διαλόγου, όταν είμαστε ανοιχτά, όταν μαζεύουμε τρόφιμα και περιμένουμε και τα φορτηγά και περιμένουμε και τους ανθρώπους να έρθουν, δηλαδή, δεν κάνει ένας άνθρωπος να πάρει τα τρόφιμα μία ώρα, παρκάρει τρία λεπτά μπροστά στη χωραμαία, βάζει μια υπογραφή ο άνθρωπος ότι τα παρέλαβε, τον βοηθάμε, βάζουμε στο προπαγκάζ, λέμε καλές γιορτές και φεύγει. Αυτό να είναι 5 λεπτά, να είναι 10. Και πολύ.
0: Ο λιγότερο πρόβλημα.
1: Λοιπόν,
0: λιγότερο, ναι. Είναι έτοιμες οι σακούλες.
1: Τους ενοχλούμε. Τους ενοχλούμε. Με έχει βαρεθεί η τροχέα να φωνάζω αφού έχω αντιδρύσει πια. Δηλαδή αυτό που τους λέμε είναι σας παρακαλώ ειδοποιήστε τους. Τα έχουν βάλει με εμάς γιατί τολμάμε και διεκδικούμε ένα δικαίωμα που έχουν γίνει αγώνες για να κατακτηθεί.
0: Το αυτονόητο εσείς.
1: Ό,τι και, ακούστε λίγο αγαπημένα μου κύριε Γιώργο.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ.
1: Ό,τι και να λέμε, ό,τι και να λέμε, όλος ο κόσμος δεν είναι ίδιος και όλο τον κόσμο δεν μπορούμε να τον φτιάξουμε. Είναι πάρα πολύ κουραστικό. Πάρα πολύ κουραστικό κάθε μέρα να μην μπορείς να επιστρέψεις.
0: Ναι, αλλά ο αγώνας είναι ιερός αυτός που κάνετε εσείς, κύριε Χρονοπούλου, μαζί με τους συνεργάτες σας.
1: Εδώ θα πρέπει.
0: Και δεν θέλω να πτωείστε. Ακόμα... Εδώ είμαι και εγώ να βοηθήσω όσο μπορώ.
1: Ναι, ναι, είναι, πρέπει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη αυστηροποίηση των ποινών. Υπάρχουν ποινές. Ούτε αυτές δεν τους πτωούν. Με παίρνουν τηλέφωνο, μου λένε, είπες και μου πήραν τις πινακίδες. Και πρέπει να απολογηθώ. Και λέω, ναι, εγώ είπα. Γιατί. Δεν θέλω να περιμένει κανένας. Και τι ήταν, λέει, και δεν μπορούν, λέει, να κάνουν μια βόλτα να ψάξουν από τον αλλού.
0: Αφού εκεί είναι ο δικός χώρος.
1: Να σας πω κάτι, δεν μπορώ να πω σε αυτό το διάλογο. Λέει, από εκεί και πέρα, είναι αυτό που σας λέω. Για ποια κοινωνία λέμε. Περιμένουμε μετά να δώσουμε στη μητέρα προτεραιότητα. Περιμένουμε να πιστούν ότι υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που σε κοιτάνε λοξά. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που σου λένε «Αχ το κακόμοιρο, τι έχει».
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι οι ίδιοι άνθρωποι.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Στη γιορτή ακούστηκαν, ήταν η αρετή, η μπατά, η φίλη μου, η δικηγόρος. Ήρθε από Θεσσαλονίκη, ήρθαν άνθρωποι από Σέρες, από Λιβαδιά. Δεν φαντάζεστε από πού, από παντού. Λοιπόν, και λέει, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από μια μητέρα παιδιού με αναπηρία να κοιτάξει και εκείνη και το παιδί της με ήχτο. Ξέρετε τι έχω ακούσει στην ουρά του σούπερ μάρκετ? Είναι μια συγγνώμη που μονοπολώ.
0: Όχι. Αυτά που λέτε είναι πολύ ενδιαφέροντα και πρέπει ο κόσμος να τα μάθει.
1: Έχω ακούσει εγώ η ίδια. Είσαι στο σούπερ μάρκετ. Τι μπορείς να ακούσεις στο σούπερ μάρκετ, κύριε Κοντονή? Τι κάνετε, πως είσαστε αυτό,
0: ναι,
1: τι κάνετε το παιδί?
0: Αυτά.
1: Το καταλαβαίνω μέχρι εκεί. Ο Χρήστος, καλά, τις λέω, βάζω τώρα τα πράγματα μες στο σούπερ μάρκετ. Έχετε πει.
0: Ναι.
1: Έχει κόσμο στο σούπερ μάρκετ, έχει δίπλα πολλά ταμεία. Έχει και έναν κύριο που μόλις τελείωσε από μένα, αλλά είναι κοντά μου. Δηλαδή ο άνθρωπος που φορτώνει τις σακούλες και παράλληλα και εγώ το δικό μου και κόσμο που περιμένει. Να σε ρωτήσω κάτι, μου λέει. Συγγνώμη που θα το πω αυτό. Λέω, θα με ρωτήσει την ηλικία μου. Λέω 58 χρόνια, με παίρνει αγάπη μου, παίρνει παρακάτω γιατί.
0: Καλό.
1: Διάζομαι. Μου λέει, πώς αισθάνεσαι, σε παρακαλώ πάρα πολύ που το παιδί σου.
0: Άμα.
1: Δεν θα πάει στρατό, που δεν θα παντρευτεί, πονά. Κύριε Κοντονή, θα σας πω κάτι.
0: Δεν μιλάω, δεν μιλάω.
1: Πες μου, δεν είναι πολύ επίπονο?
0: Επίπονο,
1: να μου
0: μαχαιριά
1: λέει,
0: είναι,
1: ίδια,
0: να ναι, να μου μαχαιριά μάθησε, είναι, μαχαιριά.
1: Ακούστε τώρα. Πείτε μου μία μητέρα, δεν θα σας πω, θα σας πω και τις απάντησες. Να μην ήμουν εγώ που έχω, θα σας πω, δεν είναι ότι το έχω καταπιεί. Αγάπησα το παιδί μου από την πρώτη στιγμή, δεν το αλλάζω.
0: Είναι γνωστό αυτό, ναι.
1: Θα έρνα τη ζωή μου να είναι όρθιο το παιδί μου και να μην του συμβαίνουν αυτά που του συμβαίνουν και να μην έχει περάσει από την ώρα που γεννήθηκε αυτά που έχει περάσει και τον πόνο τη ζωή μου. Αν μου λέγανε τώρα, ναι, να θέλεις εσύ και ο Τάσος και πας εκεί που πάμε όλοι. Αλλά ο Χρήστος είναι αυτόνομος, είναι υγιέστατος, δεν υπήρχε, δεν θα τελειώνει η φράση σας. Λοιπόν, αλλά είναι αυτό το παιδί μου, το έχω λατρέψει και δεν έχω πει ποτέ γιατί. Όποιος το πιστεύει, το πιστεύει. Μα και είναι και πολλοί γονείς.
0: Είναι αλήθειες αυτά που λέτε και σωστά.
1: Φανταστείτε τώρα να είναι μια κυρία που η γυναίκα προσπαθεί και που κάνει ψυχοθεραπείες και που έκανε χρόνια να βγάλει το παιδί της και τελικά όλα πάνε καλά, γιατί έχει παρακολουθήσει εκπομπές, έχει ταυτιστεί με ανθρώπους, έχει κάνει προσπάθειες, και πάει σε μια ουρά σούπερ μάρκετ και τα μία της λέει αυτό και ακούει αυτό. Τι θα πει αυτή η γυναίκα, τι θα πέφτει ξανά στα τάρταρα.
0: Να έχετε
1: δίκιο. Θα σας πω λοιπόν γιατί
0: τι απάντησα,
1: γιατί μπορεί να χρειαστεί κι άλλες φίλες που μας ακούνε εδώ κάνω. Της λέω αγάπη μου γλυκιά, δεν θα σου απαντήσω πώς νιώθω και πώς δεν νιώθω. Θα σου απαντήσω όμως ότι σε αυτή εδώ τη σειρά, την ουρά, ο κόσμος περιμένει να πάρει τα πράγματά του και να πάει στο σπίτι του. Όταν εσύ θα γίνεις ψυχολόγος και θα κάθεσαι σε ένα κρεβάτι και θα εξετάζεις κόσμο, μπορεί να κάνεις τέτοιες ερωτήσεις. Προς το παρόν πρέπει να μου χτυπήσει την ταμεία και να φύγω να πάω νωρίς στο παιδί.
0: Μάλιστα. Ήταν μια σφαλιάρα. Το κατάλαβε?
1: Δεν θα πρέπει να με ενδιαφέρει πια και εμένα, αφού εκείνη δεν την ενδιέφερε τι είπε. Και εμένα γιατί να με ενδιαφέρει από εκεί και πέρα τι ένιωσε.
0: Σωστά. Κυρία Χρονοπούλου, ναι, να μπορούμε να πούμε 5 και 10 κουβέντες και αύριο.
1: Με ενδιαφέρει, ναι κύριε Κοντονή μου, με ενδιαφέρει όμως αυτές όλες οι γυναίκες που παλεύουν να μην πληγώνονται από αυτές τις κουβέντες.
0: Γι' αυτό αύριο θα μιλήσουμε για τις γυναίκες.
1: Να καταλαβαίνουν, ναι, ότι δυστυχώς θα πρέπει να γυρίζουν λίγο το παιχνίδι. Λίγο. Επειδή ακούστηκαν πολλά τώρα, κύριε Κοντονή, τελευταία, και βαρύγδουπα, θα σας πω κάτι. Καμιά φορά μπορεί εμείς να μην θέλουμε να ζήσουμε με τον υπόλοιπο κόσμο. Να έχουμε κουραστεί, κύριε Κοντονή, κάθε μέρα να λέμε τα ίδια και τα ίδια και να εξηγούμε όλα αυτά που έπρεπε από μόνοι τους να σκέφτονται και από μόνοι τους να καταλαβαίνουν και από μόνοι τους να σέβονται. Τα λέμε όλα για το κράτος και έπρεπε να έχουμε εκπαίδευση. Αλλά είναι πολύς ο κόσμος που τα τελευταία 15 χρόνια τους εκπαιδεύει καθημερινά και μέσα από το Facebook και μέσα από την τηλεόραση και μέσα από τα ραδιόφωνα. Ναι. Ο άλλος δυστυχώς πρέπει και να θέλει να εκπαιδευτεί.
0: Σωστά. Να τα πούμε αύριο αυτά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, κυρία Χρονοπούλου.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ.
1: Είστε επανειδήν αύριο.
0: Αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
2: Intervention Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκης Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκης Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός.
3: Ρούμελι News. Στους 98 μεγάκυκλους. Από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
8: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
9: Toy Story,
8: Benetton,
9: Bakugan,
8: Ben 10,
9: Polo,
8: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
10: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
11: Interveten Sports. Το βλέπες, το παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
12: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Φίλες και φίλοι, αμέσως τώρα θα σας πω ότι η χαρά μου συνεχίζεται, γιατί διότι ύστερα από πολύ καιρό έχω καλέσει και είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή ένας καλός μου φίλος από τα παλιά. Ναι, το ξέρετε, ο καθηγητής των φοροτεχνικών γενικότερα. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει όσο ουδής άλλωστε σημαίνει φόρος και φοροτεχνικός, και πως δίνει το άπαν των δυνάμεών του ώστε και οι νέοι φοροτεχνικοί να είναι καλύτεροι, αλλά και αυτός που πληρώνει το φόρο, δηλαδή εγώ, ο πολίτης ο απλός, να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι ο Γιώργος ο Χριστόπουλος, ο καθηγητής, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητέ Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.
0: Μα είναι η αλήθεια αυτή, δεν είναι καλά λόγια μόνο, είναι η αλήθεια, Γιώργο μου, κύριε Χριστόπουλε.
1: Ζούμε, ναι, την επικαιρότητα την σχολιάζουμε, την αναλύουμε και πάμε κόντρα στη λύθη, όπως και εσύ. Αλλά η λύθη πολλές φορές δεν είναι αναγκαία, γιατί έρχεται στο προσκήνιο το παρόν με τη λύθη, με το παρελθόν. Είμαι στη διάθεσή σου.
0: Ναι, να ξεκινήσουμε με τα στενά του Ορμούζ, εκεί όπου κλείνουν, ανοίγουν, δεν κλείνουν, ξέρει κανείς τίποτα. Τελικά αυτό δεν έχει αντίκτυπο, τα απόνερα όλων αυτών δεν έχει αντίκτυπο στις οικονομίες της χώρας μας, αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη.
1: Αυτό το αποτέλεσμα και η πράξη είναι όλο φανέρι. Έχει δημιουργήσει θέματα η ασφυρολογία και η δυσκολία, γιατί από εκεί παίρνουν σημαντικές πρώτες ύλες, είτε στην ενέργεια αναφερόμαστε, είτε το άλλο επίσης σημαντικό κομμάτι που το αγνοούμε ή δίνουμε λιγότερο μάτι, είναι τα λοιπάσματα και πού συμβάλλουν. Δυστυχώς είναι ένα σημαντικό θέμα και αυτό, γιατί ένα πολύ πολύ μεγάλο μέρος των λοιπασμάτων που έρχονται και στην Ευρώπη περνούν από εκεί, Γιώργο, και τα λοιπάσματα δεν είναι να τα κρίνουμε ότι θα λείψουν στο Γεωπόνο, θα λείψουν στο Γεωργό, θα λείψουν. Είναι ανατροφοδότηση της τροφοδοτικής αλυσίδας. Μέσα από αυτά τα αναγκαία λοιπάσματα παράγονται πάνω από 200 είδη φυτικών και όχι μόνο προϊόντων, και αυτό είναι ένα σημαντικό, μια απειλή η οποία πρέπει να τη αντιμετωπίζεται στην Ευρώπη. Σωστή. Με σκεπτικισμό πλέον, αλλά νομίζω ότι βρίσκεται και αυτό ένα θέμα στην επικαιρότητα και δεν εξαρτάται μόνο, εξαρτάται, θα δούμε τα αποτελέσματα από τη μεγάλη συνάντηση των δύο ηγετών.
0: Σωστό. Ας ελπίσουμε να μην μείνουμε μόνο στο τσάι και συμπάθεια μεταξύ τους.
1: Έτσι, ναι, σωστό, ακριβώς.
0: Τώρα, για να ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά Γιώργο μου, κύριε Χριστόπουλε, το εξής θέλω να ρωτήσω. Δεν ξέρω, κάποιοι είπαν ότι με δικαστικές αποφάσεις έχουν γίνει όλα αυτά, ότι η βλάβη, λέει, στο σκληρό δίσκο, προσέξτε το, ενός λογιστή, δεν συνιστά λόγο, λέει, ανωτέρας βίας, ώστε να ακυρωθούν πρόστιμα για μη επίδειξη βιβλίων. Τι σημαίνει αυτό?
1: Είναι από αυτά τα ζητήματα.
0: Νομίζω ότι είναι κέριο το θέμα αυτό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, προφανώς θα αναφέρεις σε κάποια απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή η δικαστική. Ναι, η ανωτέρα βία είναι πάντοτε νομοθετημένη που αναβάλει πράξεις ή έχει να κάνει με σημαντικά θέματα. Έχει μπει και στην προλογία και παντού. Αλλά εδώ στην περίπτωση της ανωτέρας βίας, όπως για παράδειγμα αν σου κλέψουν την ταμιακή μηχανή ή αν που είναι πολυεργαλείο και μετά σημαίνει ή από κλοπή ή από πυρκαγιά κλπ. Εκεί αυτό το θέμα δεν έχει φωτιστεί καλά και είναι ένα ζήτημα.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα, δηλαδή λέει ο φοροτεχνικός, μου κάει και ο δίσκος, ο σκληρός. Ναι. Τι κάνω εγώ που έπρεπε να πληρώσω και δεν θα πληρώσω ή δεν έχω πληρώσει?
1: Ναι. Έχει συμβεί σε πολλούς και περισσότερο δεν είναι μόνο κάει και υπάρχει, το αντιμετώπισα και εγώ παλιότερα. Ευτυχώς το προλάβαμε στο πρώτο δεκάλεπτο όταν μπήκαν, πώς θα είναι, για να κλέψουν προγράμματα ή να μας τα αλλοιώσουν, και έκαψαν για 10 λεπτά έκαιγαν τα προγράμματα μας. Ευτυχώς που δούλεψε αμέσως το
0: Μα εσεί κάνετε αντίγραφο. Σα ξέρω καλά, κύριε Χριστόπλε. Εσεί κάνετε αντίγραφο. Δεν αφήνετε μόνο ένα σκληρό δίσκο.
1: Έτσι, ναι. Εκεί υπάρχει. Και μάλιστα ο νόμος λέει ότι αν είχε. Για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η ανθρωπία και να λειτουργήσει σαν αποτέλεσμα, δηλαδή να γλιτώσει κάτι, να αντιμετωπίσει κάτι, είναι αν κατέβαλε την επιμέλεια που οφείλες να έχεις για να μην αποτρέψεις αυτό το γεγονός.
0: Ναι.
1: Και σε ακραίες περιπτώσεις την δικαιολογή, όπως είπαμε, από αποδεδειγμένη κλοπή ή οτιδήποτε, που δεν μπορείς να κάνεις κάτι περισσότερο από από την επιμέλεια. Είναι ένα ζήτημα αυτό, αλλά όπως θα μου...
0: Στην περίπτωση αυτή το πρόστιμο εγώ θα το πληρώσω, κύριε καθηγητά, αυτό έχει σημασία.
1: Ναι, το πρόστιμο...
0: Δεν το γλιτώνω.
1: Σε αυτή την περίπτωση επιβάλλεται, γιατί αν δεν δηλώσεις μέσω του λογιστή, το πρόστιμο δεν πάει στο λογιστή. Από εκεί και πέρα είναι θέμα σχέσης του πελάτη με το λογιστή.
0: Εκεί είναι.
1: Όσο είναι πολλοί λογιστές σήμερα έχουν ασφαλιστεί και τα πρόστιμα αυτά που πληρώνει ο πελάτης αντιμετωπίζονται με την ανασφάλιση, με την ασφάλιση μάλλον που έχει ο λογιστής. Είναι πολύ δύσκολο θέμα, γιατί όπως σου είπα, δεν φταίει ο πελάτης. Ο πελάτης αναθέτει σε έναν λογιστή να του έχει πάντοτε τα προγραμματά του σε ετοιμότητα, να είναι στην ώρα του κλπ. Αλλά αυτές οι περιπτώσεις μπορεί να συμβούν. Από εκεί και πέρα, αν δεν δικαιολογηθεί, όπως είπαμε, και η ευθύνη δεν είναι μια πραγματική ανωτέρα βία, εκεί αντιμετωπίζεται...
0: Εντάξει, να καταλαβαίνω.
1: Βεβαίως υπάρχει διάταξη στο κώδικα που όταν μπει ένα πρόστιμο μπαίνει αμέσως η ένσταση, η προσφυγή, ότι εδώ συντρέχει ανωτέρα βία και εξετάζεται. Δηλαδή έχουν πάρα πολλές σημαντικές τέτοιες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, ανωτέρα βία δεν είναι όταν μια λογίστρια τη μέρα που λύγει ένα μεγάλο σου φόρος, Γιώργο, μια μεγάλη σου δήλωση, βρίσκεται στο νοσοκομείο ή γεννάει η γυναίκα. Άρα εκεί λοιπόν ο νομοθέτης έχει προβλέψει ότι και εκεί είναι ανωτέρα βία.
0: Σωστό.
1: Και τα... Αλλά σε αυτή την περίπτωση μπαίνει πρώτα το πρόστιμο και μετά να το σβήσουμε, να το αντιμετωπίσουμε με το τρόπο της προσφυγής ή με το αίτημα στην ΑΔΕ.
0: Σωστά. Τώρα για να έρθουμε στις φορολογικές δηλώσεις. Βρισκόμαστε προς το τέλος ή τώρα ξεκινήσαμε, κύριε Χριστόπλε, να έχουμε το φουλ της ημέρας δηλαδή.
1: Ναι, εδώ έχω αρκετά στοιχεία να σου πω μερικά πράγματα διαχειριστικά, Γιώργο. Φορολογικές δηλώσεις για το 2025 συνεχίζονται με ταχύτητες, όπως τα λέγαμε, και ήδη έχουν ξεπεράσει τα 3,2 εκατομμύρια υποβολές. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό αυτό, στο σύνολο των 6 εκατομμυρίων δηλώσεων μιλάμε για τα φυσικά πρόσωπα, και άλλες τόσες 300.000 είναι άλλες δηλώσεις που είναι υποβάλλονται για τα νομικά πρόσωπα. Δεν ξέρω σήμερα, αν υποθέσουμε ότι είναι 16 του μήνα, έληξε η προθεσμία. Όχι υποθέσουμε, είναι 16 πέμπτου. Χθες έληξε η προθεσμία για την υποβολή αυτών που θέλουν να πληρώσουν το φόρο FAPEX στις 31 Ιουλίου και είχαν τη δυνατότητα να την κάνουν μέχρι χθες τη δηλωσή τους, οπότε είχαν έκπτωση 4% για εφάπαξ καταβολή του φόρου. Τώρα βέβαια όσοι θέλουν να πάνε στο 3% θα πρέπει να υποβάλουν τη δηλωσή τους έως 15 Ιουνίου, και όσοι θέλουν να κερδίσουν και μπορούν να πληρώσουν πάντα εφάπαξ, μιλάμε για αυτές τις περιπτώσεις, μέχρι τις 15 Ιουνίου για το 2%. Πολλοί μας ρωτάνε τι γίνεται μέχρι τώρα. Έχει δηλαδή υποβληθεί περίπου το 45%, αναμένεται να φτάσει στα 6,9 εκατομμύρια. Τρεις στους τέσσερις φορολογούμενους είτε δεν πληρώνουν καθόλου φόρο είτε δικαιούνται επιστροφή. Γιατί το 37% δηλώσεις 37 είναι μηδενικές.
0: Ναι.
1: 100 δηλώσεις 35 είναι επιστοτικές και έχουν επιστροφή. Και από εκεί και πέρα ένα 28%, δηλαδή στις 100 δηλώσεις 28 έχουν να πληρώσουν φόρο. Φέτος έχει ανέβει λίγο παραπάνω ο μέσος φόρος για κάθε φορολογούμενο. Είναι σήμερα που μιλάμε στο 1.281 ευρώ. Το έχω ακριβώς σήμερα κατεβάσει από την ΑΔΕ για να είμαι εκεί.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Πολλοί μας ρωτάνε, Γιώργο, ένα χρηστικό που το θέλεις και εσύ. Αν δεν έχω εισόδημα, χρειάζεται να κάνω δήλωση? Πολλοί ρωτάνε.
0: Ναι, άλλωστε ένας συνταξιούχος ο οποίος έχει την ίδια δήλωση κάθε χρόνο. Αυτή η δήλωση, ένα ερώτημα που δεν είναι μόνο δικό μου, είναι όλων. Δεν ναι. μπορούσε να πάει αυτόματα στην ΑΔΕ.
1: Ναι, αυτό έχει γίνει φέτος. Πάλι μιλάμε για την προσυμπλήρωση. Είναι ο τρίτος χρόνος που προσυμπληρώθηκαν πάλι πολλές δηλώσεις, οι οποίες είναι απλές όταν είναι, αφορά βεβαίως μόνο συντάξεις, μισθούς. Εκεί προσυμπληρώθηκαν. Έληξε και αυτή η προθεσμία. Από εδώ και πέρα, όσοι δουν ότι υπάρχει κάποιο λάθος, πρέπει να κάνουν τροποποιητική δήλωση. Και μάλιστα η τροποποιητική δήλωση δεν έχει πρόστιμο αν υποβληθεί μέχρι τις 15 Ιουλίου, που είναι η κανονική προθεσμία. Πολλοί ρωτούν λοιπόν αν δεν έχω εισόδημα, χρειάζεται να κάνω δήλωση. Απαντούμε εδώ, αγαπητέ Γιώργο, ναι, πότε, εφόσον υπάρχει τεκμήριο, υπάρχει φιλοξενία ή επιθυμεί κάποιος να έχει αποδεικτικό φορολογικής ενημερώτησης. Δηλαδή δεν έχω εισόδημα και πότε πρέπει να κάνω δήλωση. Όταν έχει τεκμήριο, όταν έχει αυτοκίνητο. Όταν έχει τεκμήριο ακόμη, διότι μένει σε ένα σπίτι, δωρεάν το έχουν παρακολουθήσει ή το έχει νοικιάσει. Άρα πρέπει να κάνει δήλωση. Τώρα, πολλοί ρωτάνε επίσης τι γίνεται με τους φιλοξενούμενους, Γιώργο μου, το έχεις ξαναζητήσει και εσύ αυτό.
0: Ναι, το έχουμε μιλήσει και άλλη φορά, ναι.
1: Ναι.

0: Πού να πάει το ρευστό δηλαδή, πού να πάει η επιστροφή, αυτό λέτε τώρα.
1: Δεν μπορεί να πάρει την επιστροφή γιατί δεν έχει.
0: Ναι, παλαιότερα θυμάστε κύριε Χριστόπουλε που έκαναν 6 και 7 μήνες για να επιστραφούν τα χρήματα ή και ναι, χρόνο ακόμα.
1: Ναι, ναι. Τώρα μάλιστα όταν δεν υπάρχουν οφειλές, ήδη γίνονται επιστροφές, έχουν περισσότερο από 300.000 φορολογούμενοι έκαναν συμψηφισμούς με τις επιστροφές τους και περισσότεροι. Από 765.000 στοιχεία τα σημερινά έχουν δει τα χρήματα της επιστροφής να πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Με τις πληρωμές μάλιστα να ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, όπως είπες πολύ σωστά Γιώργο, δεν καθυστερεί η επιστροφή. Ή αν έχεις κάποια άλλη οφειλή στο συμψηφίζει ή ζητάς εσύ. Άρα και αυτό λειτουργεί σωστά. Τώρα για τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις απάντησα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ό,τι βλέπουμε από εδώ και πέρα, δηλαδή όσοι προσυμπληρώθηκαν.
0: Εάν υπάρξει λάθος εκεί, διορθώνονται.
1: Ακριβώς αυτό με τροποποιητική δήλωση θα. Αλλά πριν πατήσω την υποβολή για όσους ακόμη, γιατί έχουμε είπαμε ένα 60% περισσότερο από εδώ και πέρα που δεν έχει υποβάλει, πρέπει να προσέχουμε 4-5 πραγματάκια στα γρήγορα. Αν είναι σωστός ο αριθμός IBAN, αν έχουν περάσει όλες οι αποδείξεις των ηλεκτρονικών πληρωμών. Αν δηλώθηκε σωστά η φιλοξενία, αν έχουν δηλωθεί τα στοιχεία των παιδιών που χρειάζεται γιατί έχουμε τις μειώσεις, όσοι έχουν κάνει βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb, δηλαδή τα εισοδήματα αυτά στο Ε2 για τα ενίκια, αν επίσης έχουν τεκμήρια και υπάρχουν τυχόν λάθη, τα τεκμήρια είναι μια απειλή γιατί αν το εισόδημα δεν καλύπτεται, αν έχουν κάνει. Έχω αγοράσει φέτος ένα αυτοκίνητο κλπ. Και δεν καλύπτω το εισόδημα το φετινό. Έχω φροντίσει να έχω κάνει ανάλυση από τα προηγούμενα χρόνια. Αυτά είναι
0: σωστά.
1: Βασικά θέματα.
0: Ναι, κύριε Χριστόπουλε, ένα άλλο θέμα που κυριαρχεί αυτή την εποχή είναι η επιστροφή ενοικίου. Εδώ τι γίνεται.
1: Εδώ έχει.
0: Σας άκουγα που το λέγατε και στην τηλεόραση.
1: Εγώ, έχει γίνει αυτή η νομοθέτηση. Θα επιστραφεί. Ένα ενίκιο που είναι μέχρι 800 ευρώ και προσαυξάνεται για, αν θυμάμαι καλά, για κάθε παιδί 50 ευρώ. Αυτό θα γίνει τον Νοέμβριο και μάλιστα έχει γίνει παράταση της διαδικασίας ότι πρέπει να πληρώνονται, προϋπόθεση να πληρώνονται τα ενίκια αμέσως της τραπέζης. Δηλαδή εγώ και εσύ είμαστε ιδιοκτήτες. Αλλά μαζί και έχουμε από 50%. Εκεί είναι το ερώτημα που κάνουν αυτές τις μέρες πολλοί. Και έχουμε ένα νικάρι, ο οποίος λέει πού να τα βάλω, στον Κοντονή ή στον Χριστόπουλο, σε ένα από τους δύο. Πρέπει να έχω δύο λογαριασμούς. Γιατί μέχρι τώρα κανονιζόταν τα χρήματα και μετρητά κλπ. Τώρα είναι η προϋπόθεση για να επιστραφεί το ενίκιο. Αυτή όμως η προθεσμία αναβλήθηκε, ήταν τώρα,
0: ναι.
1: Το Φεβρουάριο, αναβλήθηκε Απρίλιο. Και πήγε τον Οκτώβριο για να. Γιατί πήγε τον Οκτώβριο, γιατί ένας μεγάλος είναι τα μισθωτήρια, να επικαιροποιήσει η ΑΔΕ τα μισθωτήρια για να ξέρει ότι είναι σωστά για να μπορεί να κάνει την επιστροφή. Πέρσι είχαν προβλήματα, τα είχε σφίξει πάρα πολύ. Δεν είχε. Ο άλλος είχε δηλώσει αντί στο ετήσιο νίκη, είχε βάλει το μηνιαίο και του ήρθε αντί να ήταν, ξέρω εγώ. Λέω τώρα ένα ολόκληρο νίκιο 300 ευρώ, είχε βάλει ότι είναι το μηνιαίο και του είστε 30 ευρώ. Δηλαδή τέτοια λάθη αυτές δεν θα ισχύσουν.
0: Σωστά, ναι. Αλλά κάποιοι ότι... όμως, Γιώργο μου, για να το ολοκληρώσετε αυτό, κάποιοι όμως έχουν το εξής, πώς να το πει κανείς, πρόβλημα. Λέει ο ιδιοκτήτης που έχουν συμφωνία που γίνεται μεταξύ τους, προφορική. Θα μου δίνεις το μισό στο χέρι και το άλλο μισό. Θα το δίνεις μέσω τραπέζης. Εδώ εγώ τι δικαιούμαι να πάρω το Νοέμβριο.
1: Ναι, δικαιούσε αυτό που από το μισθωτήριο, ό,τι έχει γραφεί, αλλά ενώ πρώτα αυτό πέρσι λειτουργήσε, είχες στο μισθωτήριο 300 ευρώ, δεν είχε έννοια πώς το πλήρωσες. Τώρα όμως θα λάβει υπόψη του αν έχει πληρωθεί το μίσθωμα αυτό.
0: Το πραγματικό, ναι.
1: Το μίσθωμα μέσω τραπέζης. Βέβαια και δεν μπορεί να γίνει αυτό πλέον ότι αυτό το πλήρωνα το μισό έτσι και το μισό δεν θα μπορεί να πάρει την επιδότηση, είναι πολύ σημαντικό. Αλλά η τιμωρία δεν είναι μόνο στον νικάρι, στο μισθωτή. πάει και στον εκμισθωτή, στον ιδιοκτήτη, γιατί δεν θα του δίνει την έκπτωση αυτό που έχουμε όλοι στα ενίκια 5% να

0: θα φέρει από το εισόδημα για να το προλογίσει, ή αν είναι εταιρεία για να του δώσει ότι το επισκεύασε το σπίτι κλπ. Δεν θα του επιτρέπει να αφαιρέσει τα έξοδα αυτά. Άρα το επεκτείνει, δηλαδή κάνει βεντάλια σε αυτά τα θέματα σε πολλά σημεία, ούτως ώστε με την ευκαιρία αυτή για να αποσπάσει η πολιτική διοίκηση αποφυγή αυτό που είπες, πληρωμή με νίκη, με τριτά κλπ. Και υπάρχει και ένα θέμα, Γιώργο. Εδώ όλοι γνωρίζουμε ότι δεν θα βρεις ενίκιο σήμερα κάτω από 10 ευρώ αν πάμε στο κρατικά προάστια πιο πολύ. Άρα δηλαδή ένα μικρό διαμέρισμα, πες ότι είναι 100 τετραγωνικά, θα έπρεπε να εκδηλώνεται ένα μεγάλο ενίκιο ανάλογο, και είναι στα 80% των ενίκιων είναι πολύ κάτω από αυτό που η αγορά διαπιστώνεται, μάλλον από την αγορά, πόσο είναι το πραγματικό ενίκιο. Αυτό όμως δεν μπορεί να διορθωθεί εύκολα, διότι με το να του δίνεις μια επιστροφή ενοικίου μόνο, ο διοκτήτης έχει και αυτός τα συμφέροντά του, πιέζει και λέει άμα θέλεις όταν τον νοικιάζουμε θα είναι 800, εγώ δεν θέλω να χορηγούμε για 800, θα και εσύ ωφελείσαι γιατί έχεις τεκμήριο. Τέλος πάντων, αυτά σιγά σιγά θα διορθωθούν μέσα από αυτή την λογική των επιδοτήσεων, των ενισχύσεων, των σωστών ενισχύσεων, γιατί δεν μπορούμε συνέχεια η οικονομία να γίνουμε τα προβλήματα με ενισχύσεις, πρέπει να έχουμε και ανάπτυξη.
1: Έτσι,
0: και προς αυτή την κατεύθυνση πάμε καλά. Νομίζω ότι η ταπεινή μου γνώμη, δεν θέλω να κάνω πολιτικό σχόλιο.
1: Αφού είστε σύμβουλος εκεί, βεβαίως πάμε καλά, είμαι σίγουρος.
0: Γιατί πρέπει να σου πω εγώ μια απλή συνταγή. Το να κάνεις ανάπτυξη βάζοντας φόρους δεν είναι ανάπτυξη. Τώρα όμως το να έχεις ανάπτυξη μειώνοντας τους φόρους
1: είναι
0: το κάτι, επειδή έχεις χρηματικά. Στα εγχειρίδια, οι αείμνοι καθηγητές μου εξήμνησαν τη δεκαετία του 50, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έκανε ανάπτυξη και τα έγραψαν όλα τα εγχειρίδια τα οικονομικά εκείνη την εποχή, για τα δεδομένα της εποχής μιλάω, μέσα από αυτή την συνταγή. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί να εννοείς ανάπτυξη, να περιμένεις αύριο το πρωί ανάπτυξη, αν ξαφνικά αρχίζεις να αυξάνεις τους φόρους. Πρέπει να κάνεις ανάπτυξη μειώνοντας τους φόρους.
1: Ακριβώς αυτό έχει σημασία.
0: Αυτά τα σημερινά, και εγώ δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο.
1: Όχι. Θα τα ξαναπούμε.
0: Ένα καλό νέο επίσης.
1: Ναι.
0: Μετά από την. Το έχεις αναδείξει και εσύ στην εκπομπή σου, μας έχεις βοηθήσει. Είχαμε ένα θέμα, ο κλάδος των λογιστών. Ήταν αυτό το θέμα των προστήμων για μηδενικές δηλώσεις που ξαφνικά από το Απρίλιο του 2024 έχει γίνει μια.
1: Εδώ τι γίνεται τώρα.
0: Κακή ερμηνεία. Αυτή ψηφίστηκε η διάταξη πλέον. Θα επιστραφούν μάλιστα και αυτά τα πρόστιμα. Δηλαδή, μιλάμε για δηλώσεις όπου δεν είχες υποχρέωση φόρου και έκανε μια μηδενική δήλωση. Εκεί λοιπόν που ήταν παλιά 100, ξαφνικά από τον Απρίλιο έμπαιναν 250, αν τα βιβλία σου ήταν προγραφικά, και 500 ήταν υπρογραφικά. Αυτά τα πρόστιμα με την νομοθέτηση, εμείς όλος ο κλάδος, οι φορείς της οικονομίας, η δική μας η επιτροπή, όπως ξέρεις, στο Υπουργείο, αρθρογραφήσαμε, μας ακούσανε και η διάταξη πλέον είναι πραγματικότητα. Και όχι πλέον, υπάρχει και κάτι άλλο. Όταν κάνει μια δήλωση που είναι πάνω από μέχρι 100 ευρώ και είναι ξεχασμένη, εκπρόθεσμη, δεν θα μπαίνει πρόστιμο. Αυτά κατανοήθηκαν, και όταν υπάρχει ο διάλογος με τους. Ας γίνει ένα παράδειγμα, αυτό το λέμε τώρα προχθές, ένα παράδειγμα όταν υπάρχει σωστός διάλογος. Διότι αυτό ήταν ένα άδικο, δηλαδή δεν μπορούσε να, αφού δεν σημειώνεται το δημόσιο για μηδενική δήλωση και την ξέχασε για μια μέρα, ή έχει να πληρώσει ένα χαρτόσημο 3 ευρώ, 5 ευρώ και σου βάζει 500 άρικο, δεν ήταν αναλογική η λογική αυτή. Υπάρχει πάντοτε ο κανόνας του συντάγματος να είναι τα πρόστιμα αναλογικά και να συνάδουν να υπάρχει φοροδιαφυγή. Τώρα, τι φοροδιαφυγή υπήρχε και έβαλες καθηκά 500 και 250 ευρώ όταν δεν είχε να πάρεις φόρο, γιατί ήταν μηδενική η δήλωση.
1: Σωστά.
0: Διορθώθηκε και πάμε προς αυτήν την κατεύθυνση.
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό, ναι. Εδώ πότε θα μου έρθετε, κύριε καθηγητά, χαρίστε και σε μένα.
0: Οπότε,
1: ένα πρωινό να έρθετε, 9 με 10 να μιλήσουμε.
0: Να πούμε και άλλα.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χριστόπουλε. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
1: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: DSA Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
2: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
2: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
2: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
2: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
5: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
6: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 9 και κάτι. Και βέβαια, ύστερα από ένα χρονικό διάστημα αρκετά μεγάλο, φιλοξενώ ένα καλό μου φίλο. Ένα φίλο μου που το λέει η καρδιά του, το λέει η μπερδικούλα του. Έναν άνθρωπο οικονομολόγο γνώστη των θεμάτων, όχι μόνο των φοροτεχνικών. Έναν άνθρωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, είναι μέλος, που μετράει η άποψή του πάντοτε σε ό,τι λέει, που είναι ο φοροτεχνικός όλων των υγηγορών της Αθήνας και όχι μόνο. Έναν άνθρωπο που τρέχει, γιατί τον καλούν παντού και μιλάει και δίνει συμβουλές και λύσεις πάνω απ' όλα. Είναι ο καλύτερος για μένα φοροτεχνικός, αν θέλετε οικονομολόγος, ναι. Είναι ο Χρήστος Κρίγκας, τον οποίο καλωσορίζω. Καλή σας ημέρα, κύριε Κρίγκα.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντονή. Καλημέρα. Ευχαριστώ για τον πρόλογο. Όλα καλά όμως, όλα καλά.
0: Καλή σας ημέρα και τώρα, πάλι λοιπόν.
1: Μετράει τώρα το πώς βιώνουν την καθημερινότητα.
0: Εκεί θα πήγαινα. Εκεί θα πήγαινα. Εκεί θα πήγαινα, κύριε Κρίγκα. Έχει τρυπήσει το ταβάνι και η ακρίβεια, ο μισθός, η σύνταξη. Με τις πρώτες 10 μέρες, 15 σας βάζω εγώ, άντε να δούμε. Εξανεμίζονται όλα αυτά τα χρήματα και από εκεί και μετά βλέπει ο ένας τον άλλον. Ούτε καλημέρα δεν λέει. Δεν βγαίνεις από το σπίτι, λέει. Πού πας. Ούτε καφέ. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση.
1: Εντάξει, να μην το. Αγαπητέ Γιώργο Κοντονή, επειδή γνωρίζω και την αισιοδοξία σου, σε ξέρω και σαν άνθρωπο.
0: Σίγουρα. Σίγουρα.
1: Έχω μιλήσει αρκετές φορές. Το είπε και ο Πρωθυπουργός χθες, έτσι. Ότι σίγουρα με ζορίζει, είπε. Με εκνευρίζει, κάπως είπε. Θυμώνω με το κομμάτι της ακρίβειας.
0: Θυμώνω,
1: είπε και ο Πρωθυπουργός. Εντάξει, ναι. Το να θυμώνεις πάει να πει ότι αρχίζει αυτό το πράγμα και γίνεται εξαιρετικά ενοχλητικό.
0: Και επικίνδυνο για μένα, έτσι. Και επικίνδυνο.
1: Απόλυτα επικίνδυνο. Απόλυτα επικίνδυνο, γιατί δεν βλέπουμε και κάποιο ιδιαίτερο φως στην καθημερινότητά μας. Μακροοικονομικά τα πράγματα είναι καλύτερα, αλλά αυτό το οποίο υπάρχει τώρα σαν πρόβλημα στην χώρα μας είναι ότι δεν μπορούμε να συνδέσουμε εύκολα την μακροοικονομία με την καθημερινότητά μας. Το κάνω έτσι πολύ λιανά για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν εμείς μειώνουμε το χρέος, έτσι, έναντι του ΑΕΠ, το χρέος παραμένει το πιο ψηλό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν περάσαμε τα μνημόνια, δεν άλλαξε η χώρα μας φοβερά. Περάσαμε τους μνημονιακούς νόμους, αλλά όλα τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν δυστυχώς, ναι, σίγουρα έχουμε το ένα πλεόνασμα, δεν έχουμε ελλείμματα, αλλά το μεγάλο χρέος για τη χώρα μας παραμένει. Άρα δηλαδή έχεις έναν, να το πούμε έτσι, έχεις έναν άνθρωπο με αρκετά παθολογικά προβλήματα που απλά φοβάσαι να μην αρρωστήσει από οποιασδήποτε άλλους εξωγενείς παράγοντες όταν θα βγει έξω μια βόλτα ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς λοιπόν, κάνοντας μια βόλτα στη διεθνή οικονομία, δυστυχώς όλες αυτές οι εξελίξεις φοβόμαστε μην μας αρρωστήσουν. Εμάς η ακρίβεια σίγουρα μας αρρωσταίνει, ο πληθωρισμός σίγουρα μας αρρωσταίνει.
0: Και ανέβηκε πολύ τον περασμένο μήνα, να το πούμε και αυτό, 5% πήγε, πόσο πήγε.
1: Είναι αρκετά, ναι, είναι εκεί. Άρα είμαστε μακριά και από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό σημαίνει ότι, τι σημαίνει αυτό, να το κάνουμε και δουλειά να το καταλάβει ο κόσμος, ότι οποιαδήποτε αύξηση ανακοινώνεται και αφορά παράδειγμα την τσέπη μας, το μέσο μισθό, έρχεται με έναν αυτόματο τρόπο ο πληθωρισμός και την καταστρέφει, την παίρνει. Δεν την έχεις στην τσέπη σου να μπορέσεις να την καταναλώσεις. Όλα τα καταναλωτικά εντωμεταξύ αγαθά της καθημερινότητας του Έλληνα, εδώ δεν βλέπω κάποια ουσιαστική παρέμβαση, αγαπητέ κύριε Κοντονή, από το αρμόδιο Υπουργείο, έτσι ώστε να βελτιώσει την καθημερινότητα.
0: Τι θα μπορούσε να κάνει, κύριε Κρίγκα, Χρήστο μου.
1: Κύριε Κοντονή, δεν θα πω, πραγματικά σας μιλάω, επειδή η κατάσταση, ναι, δεν είναι εύκολη, είναι δύσκολη. Εγώ θα έλεγα ότι από τη στιγμή που δεν μπορούμε να πειράξουμε τους μέσους όρους, τους έμεσους φόρους, θα πρέπει τουλάχιστον να κάνουμε μια παρέμβαση σε πραγματική παρέμβαση της καθημερινότητάς μας. Εμείς ακόμη σαν χώρα εξετάζουμε την αλυσίδα, πώς το παραγόμενο προϊόν από το χωράφι, πώς φτάνει στο ράφι και με ποιες αυξήσεις. Αυτό εμείς ακόμη δεν το έχουμε λύσει. Και σε κάποια βασικά είδη της καθημερινότητάς μας συνεχίζουν οι τιμές να τρέχουν προς τα πάνω. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να γίνει άμεση παρέμβαση και μάλιστα μια παρέμβαση έξω από τους κανόνες που μπορεί να προβλέπονται ακόμη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από οτιδήποτε. Γιατί αυτή τη στιγμή η χώρα μας είναι μια χώρα με συγκεκριμένα εισοδήματα τα οποία φαίνεται ότι δεν καλύπτουν την καθημερινότητα. Κύριε Κοντονή, μαζί φωνάζαμε πριν από 3 χρόνια που μιλάγαμε, δώστε χρήματα να ανακαινιστούν οι παλιές κατοικίες στην Ελλάδα, γιατί έχουμε έναν πολύ παλιό στόλο ακινήτων. Τα ακίνητα πρέπει να βελτιωθούν, θα πρέπει να αλλάξει η μορφή τους στη χώρα μας, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στην επαρχία. Και λέγαμε ότι χρηματοδοτήστε όλα αυτά τα παλιά ακίνητα.
0: Τώρα γίνεται αυτό πράξη, νομίζω, Χρήστο, ή όχι?
1: Δεν γίνεται εύκολα.
0: Δίνεται δυνατότητα
1: σε, υπάρχουν προγράμματα και με φορολογικά κίνητρα αλλά και με οικονομικά κίνητρα από το κράτος και με χαμηλότερα επιτόκια, έτσι ώστε οι Έλληνες να αποκτήσουν σπίτι. Αλλά δεν δίνεται το ισχυρό κίνητρο, αγαπητέ Γιώργο, να πεις σε κάποιον στην επαρχία ή στην Αθήνα: έχεις το παλιό σου σπίτι, είναι παλιό ο στόλος, ένα σπίτι του 80, πάμε να το ανακαινήσεις. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί λέει ο άλλος: ξέρεις, έχουμε έναν παλιό στόλο με παλιά κίνητρα ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί πού στην Ευρωπαϊκή Ένωση την έχουμε επισκεφτεί, σε ποια ευρωπαϊκή χώρα έχουμε πάει και έχουν καινούριο στόλο κινήτων? Όλα παλιά κίνητα είναι. Και παλιά κίνητα ακόμη και κάποια προηγουμένων αιώνων. Εκεί δεν ζουν τα παιδιά, οι Έλληνες φοιτητές που πηγαίνουν στο εξωτερικό. Εκεί δεν ζουν οι άνθρωποι που πηγαίνουν για εργασία στο εξωτερικό. Εκεί δεν ζουν αυτοί οι οποίοι διαμένουν, είτε είναι ντόπιοι, έτσι, είτε είναι εισαγόμενοι εργάτες ή τουρίστες ή οτιδήποτε άλλο. Σε τι ακίνητα μένουν? Σε παλιά ακίνητα μένουν. Τι σημαίνει παλιά ακίνητα? Παλιά ακίνητα σημαίνει παλιά σε χρονολογία. Ότι μπορεί να είναι ανακαινισμένα ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι, αλλά πληρώνουν όμως το νίκη ως είναι σύγχρονο.
1: Εμείς έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, ότι δυστυχώς περίπου ένα 40% του εισοδήματός μας, ψηλά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πηγαίνει, διατίθεται ως προς το ενίκιο. Και εδώ τι γίνεται, αγαπητέ Γιώργο? Γίνεται μια κουβέντα για το ενίκιο, γιατί έχει φύγει η παλιά κουλτούρα. Η παλιά κουλτούρα ήταν της απόκτησης του ακινήτου ή της μεταβίβασης στα παιδιά μας. Πάρα πολλά ακίνητα πλέον έχουν αλλάξει χέρια και δυστυχώς τα νέα τα παιδιά, επειδή δεν υπάρχει κουλτούρα. Και γιατί δεν υπάρχει κουλτούρα της απόκτησης ακινήτου? Γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο πλέον να αποκτήσεις ένα ακίνητο. Ποιο νέο παιδί με 800 και 900 ευρώ καθαρό εισόδημα θα έχει τη δυνατότητα να πάει να αποκτήσει ένα ακίνητο της τάξης των 150.000 ευρώ? Εξαιρετικά δύσκολο. Η αποπληρωμή του φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη. Και δεν υπάρχουν και τα ανάλογα, και δεν υπάρχουν βέβαια και τα ανάλογα επιτόκια από τις τράπεζες, και δεν υπάρχει και η δέσμευση, και δεν υπάρχουν πλέον και τα κίνητα δέσμευση πλέον που υπήρχαν παλιότερα από τις τράπεζες, γιατί και οι τράπεζες έχουν ψηλά επιτόκια και σίγουρα ζητούν και επιπλέον δεσμεύσεις για κάποιον που θα αποκτήσει ακίνητο.
0: Ναι. Λέει μάλλον η αντιπολίτευση ότι η ευθύνη για την ακρίβεια την έχει ο Πρωθυπουργός. Εντάξει. Λένε τώρα οι της κυβέρνησης ότι όλες οι χώρες της Ευρώπης, ή μάλλον σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, οι πολίτες διαμαρτύρονται για το κόστος ζωής. Εγώ τι να πιστέψω?
1: Πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα πράγματα δεν είναι καλύτερα για το μέσο πολίτη. Ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ένα διαμορφωμένο μέσο εισόδημα, το οποίο καλύπτει τουλάχιστον το επίπεδο στέγασης. Μπορεί να καλύπτει το επίπεδο ενέργειας, ναι. Εμείς εδώ απλά το επίπεδο δυσκολίας μας είναι τριπλό. Έχουμε δυσκολία και στο επίπεδο στέγασης και στο επίπεδο ενέργειας, αλλά και στο επίπεδο καθημερινότητας.
0: Αυτό
1: στο εξωτερικό έχει κατά κάποιο τρόπο κρατιέται ακόμη λίγο σε χαμηλότερα επίπεδα, γιατί δεν υπάρχει η πίεση, ειδικά προς το στεγαστικό που υπάρχει στη χώρα μας. Γιατί στο στεγαστικό ήδη υπήρχε πρόβλημα στη χώρα μας, ήδη δεν υπήρχαν πολλές διαθέσιμες κατοικίες, αλλά τώρα το πρόβλημα είναι ότι η αύξηση που έχουμε στα ενίκια ή στην δυσκολία έβρεσης σπιτιού ή διάθεσης σπιτιών, γιατί εδώ μειώνεται και η προσφορά, έχει να κάνει άμεσα με το ότι είναι χαμηλότερο το επίπεδο, πραγματικά το επίπεδο εισοδήματος για τον μέσο Έλληνα πολίτη. Γιατί, αγαπητέ Γιώργο Κοντονή, μην ξεχνάς τις περιοχές που μένουμε, Φιλαδέλφια, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση, Νέα Ιωνία ή οτιδήποτε άλλο, παλιότερα δινόταν η δυνατότητα στο μέσο Έλληνα να πάει να αποκτήσει. Ερχόταν από την επαρχία, δούλευε κάποια χρόνια ο άνθρωπος και προσπαθούσε να αποκτήσει ένα σπίτι. Αυτή τη στιγμή αυτό το όνειρο ή αυτή η ελπίδα έχει σταματήσει. Και τι βλέπει πλέον ο μέσος πολίτης? Βλέπει ότι για να μπορέσει να αποκτήσει μια κατοικία με ενίκιο, περίπου το μισό του εισοδήματός του πάει στο ενίκιο. Άρα άντε μετά να μιλήσεις για ενέργεια ή να μιλήσεις για επίπεδο ζωής ή οτιδήποτε άλλο. Και επειδή ανέφερες πριν τον Πρωθυπουργό και την αντιπολίτευση, πάντα το μαχαίρι και το πεπόνι και οι δυσκολίες και οι ευκολίες και οποιαδήποτε απόφαση βρίσκεται σε αυτόν που κυβερνάει.
0: Σωστό. Άλλωστε με τους φόρους δεν μπορεί να κάνεις, με λατωμένο φόρο μάλλον μπορεί να δώσει μια ανάπτυξη. Με φόρο δεν κάνεις ανάπτυξη, έτσι δεν είναι?
1: Είπε κάτι σωστό ο Πρωθυπουργός. Θα συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους και θα προσπαθήσουμε να αυξάνουμε το εισόδημα. Έτσι. Αυτή είναι, πίστεψέ με αγαπητέ Γιώργο Κοντονή, είναι η μοναδική λύση. Όμως προσβλέπεις σε πιο μακροπρόθεσμους δείκτες, προβλέπεις και σε ανάπτυξη μεγεθών της μακροοικονομίας. Εδώ όμως υπάρχει άμεσο πρόβλημα στην καθημερινότητα. Και για από πού έρχεται, και από πού έρχεται κύριε Κοντονή αυτό το πρόβλημα, έρχεται ξεκάθαρα από κάτι. Δεν μάθαμε τα προηγούμενα χρόνια να παράγουμε. Δεν εξασφαλίσαμε σωστούς κανόνες που αφορούν την ενέργεια, ενώ έχουμε ηλιακή ενέργεια, ενώ τώρα ακούμε για τις εξορίξεις. Δεν ξέρω αν όλα αυτά θα τα προλάβουμε στην επόμενη μέρα, όταν παράδειγμα η επόμενη μέρα της ενέργειας μπορεί να λέγεται πυρηνική ενέργεια.
0: Έτσι. Σωστό.
1: Άρα όλα αυτά εμείς τι κάνουμε, τρέχουμε μονίμως να προλάβουμε ένα τρένο που δεν ξέρω αύριο αν αυτή η κίνηση με το τρένο θα συνεχίσει να γίνεται με το τρένο ή θα βρούμε έναν άλλον τρόπο μετακίνησης. Αυτά λοιπόν είναι σημαντικά προβλήματα και θέλω, αγαπητέ κύριε Κοντονή, να σου πω και κάτι ακόμη. Ήρθε αυτή η μεγάλη κρίση, αυτός ο πόλεμος που υπάρχει στη Μέση Ανατολή και την Αμερική, να βάλει πολύ μεγάλα διλήμματα για χώρες όπως τη δική μας. Να βάλει πολύ μεγάλα διλήμματα για το μοντέλο ανάπτυξης όπως το δικό μας. Εμείς έχουμε πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα σε αυτό το μοντέλο ανάπτυξης. Έρχεται αυτός ο πόλεμος να τα φωτίσει. Η επόμενη μέρα, η οποία θα είναι μια δύσκολη και επιτακτική για αλλαγές ημέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ελλάδα θα διπλασιαστεί αυτή η ανάγκη για πολύ μεγάλες αλλαγές. Έρχονται χρόνια, για μένα το 2030 παρουσιάστηκε από τον Πρωθυπουργό, έτσι, σαν ένας στόχος πραγματικά στο πώς θα προχωρήσει η χώρα μας και αφορούσε και τη μικροοικονομία σε σχέση με τη μείωση του χρέους, αλλά εμένα με νοιάζει κυρίως το παραγωγικό μοντέλο που θα ακολουθήσει αυτή η χώρα. Αν αυτή η χώρα δεν αλλάξει το παραγωγικό της μοντέλο ή αν δεν ψάξει ένα σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες της μέσης ζωής, τις ανάγκες της ενέργειας, τις ανάγκες του στεγαστικού, δεν θα μπορέσουμε έτσι και να μειώσουμε το χρέος, αλλά κυριότερα το βασικότερο, για αυτό που μας ακούει, να το φτιάξουμε την καθημερινότητα. Έτσι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Κύριε Γρήγα, Χριστό μου, θα ψάξω, μάλλον έψαξα λίγο το αρχείο μου όσο μιλάγαμε τώρα και θυμάμαι, βρίσκω, για να το πω τώρα και θέλω την άποψή σας κύριε Κρήγα, ότι στις 27 Ιουνίου του 1978, γυρνάμε πολλά χρόνια πίσω, ο Μακαρίτης ο Καραμαλής είχε πει το εξής: η οικονομική ανάπτυξη της χώρας για να είναι πραγματική πρέπει να συμβαδίζει με την νομισματική σταθερότητα και οι πλούσιοι όχι μόνο δεν ενοχλούνται από τον πληθωρισμό, μιας και μιλάγαμε και για πληθωρισμό, αλλά πολλές φορές εποφελούνται από αυτόν.
1: Αυτό είναι γεγονός και εδώ τώρα θέσατε δύο ζητήματα. Ο αείμνηστος Καραμαλής τι είχε θέσει? Είχε θέσει κανόνες μακροοικονομίας, έτσι, γιατί είχε μιλήσει και για το χρήμα και για την Νομισματική Ένωση και οτιδήποτε άλλο, αλλά μίλησε και για την καθημερινότητα. Αυτό το κομμάτι της καθημερινότητας είναι δυστυχώς για τη χώρα μας το μεγάλο στοίχημα. Είναι εύκολο, είναι άμεσα επιλύσιμο? Όχι, δεν είναι καθόλου εύκολο, δεν είναι καθόλου άμεσα επιλύσιμο. Υπάρχουν εύκολες προτάσεις? Όχι, δεν υπάρχουν εύκολες προτάσεις. Έπρεπε να αλλάξει το και αν θα με έχεις ακούσει αρκετές φορές, αγαπητέ Γιώργο μου, να λέω το εξής, ότι έπρεπε να αλλάξει το μείγμα μεταξύ άμεσων και έμεσων φόρων. Ναι. Δεν θα πρέπει ο μέσος πολίτης να πληρώνει τους ίδιους φόρους μέσω των εμέσων φόρων με τους πλουσίους. Θα έπρεπε να είναι πιο εύκολη ζωή για αυτόν ο οποίος αφορά τους φόρους του. Γιατί πάμε και πληρώνουμε, πάει και πληρώνει ο μέσος πολίτης, ο φτωχός πολίτης, την ίδια βενζίνη με τον πολίτη που έχει πολύ μεγαλύτερα εισοδήματα. Μπορεί να γίνει διαφορετικά? Όχι. Αυτό είναι το μήνυμα των άμεσων φόρων. Πώς το ρίχνεις όμως αυτό το μήνυμα? Δεν κρατάς τόσο ψηλά τους έμεσους φόρους. Δεν κάθεσαι να λες τώρα αυτή τη στιγμή. Βλέπω τα ρεπορτάζ, ανοίγουμε την τηλεόραση. Τώρα είναι η εικόνα αυτή που ανοίγουμε την τηλεόραση και λέει και δείχνει την τιμή του παράδειγμα της βενζίνης. Έτσι δηλαδή θα πηγαίνουμε τώρα κάθε μέρα, θα δείχνουμε την τιμή της βενζίνης? Γιατί δεν πιάνουμε οριστικά το πρόβλημα να πούμε? Γιατί δεν εισπράττουμε από τους άμεσους φόρους? Και δυστυχώς τα 2/3 της βενζίνης αφορά έμεσους φόρους, δηλαδή αφορά φόρους που εισπράττει το κράτος από όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, χωρίς εκεί να γίνεται η διάκριση αν ο άλλος έχει εισοδήματα ή δεν έχει εισοδήματα και πληρώνει τον ίδιο φόρο στη βενζίνη. Γιατί να πληρώνουμε τον ίδιο φόρο στη βενζίνη? Γιατί, αγαπητέ Γιώργο Κοντονή, δεν φροντίσαμε ποτέ στα προηγούμενα χρόνια να αλλάξουμε το μείγμα της φορολογικής μας πολιτικής, που έπρεπε να εισπράττουμε περισσότερους φόρους από αυτούς που έχουν μεγαλύτερα εισοδήματα, έτσι ώστε να είναι πιο ελαφρωμένος ο πολίτης με τα χαμηλότερα εισοδήματα και να προσπαθεί να πληρώνει πιο εύκολα τους έμεσους φόρους και να είναι το ίδιο επίπεδο φόρων με αυτόν ο οποίος έχει μεγαλύτερα εισοδήματα και τα πράγματα να έρχονται σε μια ισορροπία όσον αφορά την φορολογική μας πολιτική. Δεν το κάναμε. Και αυτό είναι ένα δύσκολο. Και όσο και αν προσπαθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μειώσει τους άμεσους φόρους, ειδικά στα χαμηλότερα εισοδήματα, αυτή η μεγάλη ανισότητα που υπάρχει στους άμεσους και έμεσους φόρους δυστυχώς θα δημιουργεί πάντα αυτό το πρόβλημα.
0: Έχεις απόλυτα δίκιο σε αυτό. Εκείνο που έχει σημασία είναι όμως λύσεις για όλα αυτά. Για όλα αυτά που είπαμε τώρα, υπάρχουν λύσεις
1: ναι,
0: που να μην είναι ματωμένες για μένα, μην ματώσω εγώ.
1: Εσύ ήδη έχεις ματώσει. Εγώ, και όταν λέω εσύ, στο πρόσωπό σου αναφέρομαι σε όλους τους συνταξιούχους αυτής της χώρας από το 2012, έτσι. Μη εξαιρούμενων βέβαια των ετών του Τσίπρα, που εκεί έγιναν και πολύ μεγάλες περικοπές, αλλά το πρόβλημα ξεκίνησε από τα μνημόνια, όταν φαγώθηκε το κομμάτι της σύνταξης και ειδικά της επικουρικής σύνταξης. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι εμείς δεν έχουμε κανένα, δεν προσδοκούμε τίποτα από την πολιτική, άρα το στόμα μας μπορεί να λέει όλη την αλήθεια. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι εσείς που είχατε ένα σοβαρό επίπεδο ζωής και προσδοκούσατε στο να πάρετε μια πολύ σοβαρή σύνταξη, δυστυχώς τα μνημονιακά χρόνια ήσασταν αυτοί που υποστήκατε τη μεγαλύτερη μείωση του εισοδήματός σας. Άρα δεν μπορεί κάποιος αυτή τη στιγμή να αντικαταστήσει τις απώλειες που χάσατε, ακόμη και αν η κυβέρνηση για πολιτικούς λόγους αναγκαστεί στην επόμενη έκθεση της Θεσσαλονίκης να φέρει ένα επίπεδο εισοδήματος στους συνταξιούχους, το οποίο θα προσομοιώνει, χωρίς ποτέ να είναι τα νούμερα ίδια, να προσομοιώνει παράδειγμα 13η σύνταξη, ποτέ δεν θα δούμε τα νούμερα τα οποία είχαμε στο παρελθόν. Και αυτό το ότι τα εισοδήματα των ανθρώπων, του δημοσίου, των συνταξιούχων, των ανθρώπων που είχαν καλύτερους μισθούς, έπεσαν, κατέρευσαν ειδικά στα μνημονιακά χρόνια, σίγουρα επηρέασε όλο το επίπεδο της οικονομίας. Γιατί ο Έλληνας λειτουργούσε και αποταμιευτικά όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι. Η αποταμίευση, παρόλο που λένε ότι αυξάνεται, η αποταμίευση στο μέσο Έλληνα, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, στο μέσο Έλληνα και στα επίπεδα φτώχειας που υπάρχουν στη χώρα μας, δυστυχώς δεν υπάρχει κομμάτι αποταμίευσης.
0: Το ζητούμενο είναι, όπως είπα και πριν, ότι όλα αυτά τα πληρώνουμε εμείς, οι συνταξιούχοι γενικότερα, με ούτε δώρο, το είπες προηγουμένως Χρήστο μου, ούτε την επικουρική σύνταξη, η οποία ήταν δική μας, γιατί εμείς γεμίσαμε το κουμπαρά και αν τον κράταγα εγώ σπίτι μου, αυτή τη στιγμή θα ήταν γεμάτος.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Όπως είχατε συνηθίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι ή θα πρέπει να δοθεί κάποια λύση από την πλευρά της κυβέρνησης.
1: Πολιτική θα είναι, αγαπητέ Γιώργο Κοντονία.
0: Ακριβώς.
1: Και για να σου πω γιατί θα είναι πολιτική. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος με μεγαλύτερη εμπειρία από σένα. Απλά θα σου το αναφέρω για να σου το θυμίσω. Πότε στην Ελλάδα παίρνονται αποφάσεις, όταν πλησιάζουμε κοντά στις εκλογές.
0: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω.
1: Πότε στην Ελλάδα ανοίγει ο κουμπαράς, όταν πλησιάζουμε κοντά στις. Και το μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας, στο κομμάτι της πολιτικής, είναι ότι αυτές οι ορθές αποφάσεις να έρχονται εντός της τετραετίας, έρχονται κατόπιν πολιτικής πιέσεως και αφορά την πίεση από την κοινωνία, από τον ψηφοφόρο, όχι από την κοινωνία, από το όλα πλέον σαν πραγματική κοινωνία, οικονομία, αλλά από την ανάγκη της ψήφου. Και αυτή η ανάγκη έρχεται και επιβάλλει κάποιους κανόνες. Μου έλεγε χθες κάποιος, γιατί ρε γάμωτο δεν ξαναγυρνάμε, έτσι ακριβώς μου το είπε, γιατί ρε γάμωτο δεν ξαναγυρνάμε στις 120 δόσεις όταν τις είχε κάνει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας έφερε τις 120 δόσεις υπό την πίεση των εκλογών, ακριβώς λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, τις οποίες έχασε βέβαια πανηγυρικά, αλλά τότε 120 δόσεις είχαν μείνει σαν τις δόσεις τις οποίες είχε φέρει ο Αλέξης Τσίπρας. Ήταν καλές εκείνη την εποχή, ήταν πάρα πολύ καλές για την οικονομία, όμως τα προβλήματα τα οποία είχε η καθημερινότητά μας δεν άλλαξαν και εκεί το μείγμα χρεών, γιατί και με το μείγμα χρέους είναι ένα σοβαρό αγκάθι για τον μέσο Έλληνα φορολογούμενο.
0: Ακριβώς έτσι. Άρα λοιπόν σε λίγες ημέρες που πρόκειται... Εντάξει, λίγες ημέρες, λέει, με λίγους μήνες, δεν ξέρουμε αν είναι προς το τέλος αυτού του χρόνου ή αρχές του άλλου χρόνου, οι εκλογές. Θα δούμε για κάτι. Διότι με τα μπαλώματα των όποιων εκείνων 300 άρικων δεν βγάζει άκρη.
1: Και συνέχισε να μιλάς, αγαπητέ Γιώργο Κοντονή, για την πραγματική οικονομία, να μην μιλάμε τόσο για πολιτική.
0: Όχι,
1: δεν
0: βέβαια.
1: Το καταλαβαίνουν οι πολιτικοί.
0: Μα πολιτική αυτή κουράζει.
1: Η πολιτική κουράζει.
0: Αυτή είναι η πολιτική. Η οικονομία. Από την οικονομία της χώρας και από την φτώχεια της χώρας φαίνεται η πρόοδος της χώρας.
1: Πες μου εκλογές, εσύ θυμάστε δεκάδες εκλογές. Πες μου εκλογές που δεν είχαν σαν πρώτη εικόνα το κομμάτι της οικονομίας και της καθημερινότητας του πολίτη. Όλα τα χρόνια.
0: Όλες οι εκλογές αναμετρήσεις ήταν τι θα δώσει για να ψηφίσω. Τι θα δώσει.
1: Είδες που πήγαμε. Είδες όμως που πήγαμε. Ότι πού πήγαμε. Πήγαμε ότι στις τελευταίες ανακοινώσεις για να μπορέσουμε να πάρουμε την ψήφο. Και σε όλη την άλλη τετραετία όχι δεν γίνονται παρεμβάσεις, να μην αδικούμε. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη εντός της αυτής τετραετίας έγιναν φορολογικές παρεμβάσεις. Τι γίνεται όμως, δεν υπάρχει άμεσο μήνυμα όσον αφορά τη δυσκολία της καθημερινότητας.
0: Έτσι.
1: Αφήσαμε αυτά τα προβλήματα. Δεν δημιουργήσαμε το επόμενο παραγωγικό μας μοντέλο, δεν το πήγαμε παρακάτω. Η κυβέρνηση είχε πολλά προβλήματα, πάρα πολλά προβλήματα να επιλύσει αυτά τα χρόνια που κυβερνάει. Μιλάμε για μια χώρα χωρίς κανέναν ψηφιακό μετασχηματισμό, μιλάμε για μια χώρα που πήγαινε στην υπηρεσία να πάρεις ένα χαρτί και να το πας σε μια άλλη υπηρεσία και να το ξαναπάς σε μια άλλη υπηρεσία. Όλα αυτά ήταν δύσκολα σε μια έντονη γραφειοκρατία και σε ένα περιβάλλον που παρόλο που δαπανήθηκε από τόσα χρήματα.
0: Σωστά, πήγαινε σε μια υπηρεσία, Χρήστο μου, και το ξέρεις εσύ. Πήγαινε από το διπλανό γραφείο στο διπλανό και έπρεπε να πας για το διπλανό γραφείο την επόμενη μέρα.
1: Ακριβώς. Όλες αυτές τις παθογένειες, εμείς έχουμε κακό εδώ μεταξύ, ξεχνάμε εύκολα.
0: Αυτό είναι.
1: Όλες αυτές τις παθογένειες τις είχαμε, να σκεφτούμε, προδεκαετίας. Δεν είναι ότι τις είχαμε και επί Αλέξη Τσίπρα έγιναν, να μην ξεχνάμε ότι και η κυβέρνηση Παπανδρέου.
0: Όλες οι κυβερνήσεις έχουν κάνει, όλες οι κυβερνήσεις.
1: Είχαν κάνει σοβαρό έργο και στο κομμάτι,
0: όλες.
1: Και στο κομμάτι της διαφάνειας των συμβάσεων και οτιδήποτε άλλο. Επί Γιώργου Παπανδρέου έγιναν σοβαρές κινήσεις. Από εκεί ξεκίνησε κατά κάποιο τρόπο και ένα κομμάτι της διαφάνειας ψηφιοποίησης στο δημόσιο βίο. Αλλά αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια, το κομμάτι αυτής ψηφιοποίησης βλέπουμε ότι φέρνει και τα πιο σημαντικά φορολογικά έσοδα για το οικονομικό επιτελείο. Έχουμε μια δύσκολη επόμενη περίοδο. Για μένα είναι πολύ σημαντική η επόμενη πενταετία για τη χώρα μας, γιατί απλά θα δείξει πού θα πρέπει να πάμε παραγωγικά. Εύχομαι το κομμάτι των εξορίξεων που περιμένουμε. Εύχομαι στο κομμάτι της ενέργειας να μπορέσουμε να γίνουμε ένας κόμβος, χωρίς όμως να έχουμε γεωπολιτικά προβλήματα, τα οποία βλέπεις ότι πάντα θα υπάρχουν και θα παρουσιάζονται. Άρα πρέπει να είμαστε και ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν ψηφίζουμε πλέον για πλάκα.
0: Έτσι.
1: Να ψηφίζουμε σοβαρά
0: και να κλείσουμε...
1: για να ξέρουμε τι περιμένουμε την επόμενη μέρα.
0: Έτσι. Και να κλείσουμε με αυτό που είπε ο Καραμαλής, ο Γέροντας, που τα θυμάμαι όλα, Χρήστο μου, στις 31 του Δεκέμβρη του 1975. Τότε που ήταν ένα μήνυμα για το νέο έτος. Χωρίς ομαλή εξέλιξη της πολιτικής μας ζωής, χωρίς ύπνοια εθνική και γαλήνη κοινωνική, δεν μπορεί να υπάρξει το κλίμα εκείνο που είναι απαραίτητο για τη δημιουργία.
1: Και αν μου επιτρέπεις κύριε Κοντονή, δεν τον άκουσα κανένα.
0: Σωστό.
1: Και αν μου επιτρέπεις, δηλαδή αυτό δηλαδή, πια βλέπουμε τώρα καμιά συμπνιά.
0: Όχι,
1: βλέπουμε τίποτα.
0: Γι' αυτό είπα σωστό.
1: Είναι η κουλτούρα του Έλληνα και με αυτό να κλείσω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα τα πούμε και αύριο αν μπορείς.
1: Εντάξει, και βέβαια θα τα πούμε και σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Και με αυτό να κλείσω λέγοντας ότι εμείς, ακόμη και αν δίνονται φορολογικά κίνητρα, δεν έχει την κουλτούρα της συνεργατικότητας ο Έλληνας, ούτε στην επιχειρηματικότητα, ούτε στην καθημερινότητά του, ούτε στην απόφαση για το πώς μπορούμε να πορευτούμε για την επόμενη μέρα. Δεν έχουμε καμιά κουλτούρα συνεργασίας και δεν πρόκειται ποτέ να συνεργαστούμε.
0: Χρήστο Κρίκα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σπουδαία ήταν αυτά που είπες. Σπουδαία, ευχαριστώ πολύ, Χρήστο.
1: Όλα καλά, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ, καλημέρα.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Ψάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζέλ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.
4: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
7: Η ώρα είναι 9:30.
8: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
9: Ναι, θέλω γλυκό.
8: Τι γλυκό?
9: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
8: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
9: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
10: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
9: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
10: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
11: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Hondo Center.
14: Ακούτε Radio Rumeli News.

Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με έναν καλό μου φίλο. Είναι ο Τέρης ο Κάντας, ο πρόεδρος της Επικουρικής Σύνταξης όλων ημών, και τον οποίο ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Πρόεδρε, καλημέρα. Τι έγινε? Δεν ακούω τίποτα.

0: Λοιπόν, θα συνεργαστούμε και πάλι, μάλλον θα συνομιλήσουμε στη συνέχεια με τον κύριο Κάντα, τον πρόεδρο όλων εκείνων της επικουρικής σύνταξης, για να πούμε ορισμένα πράγματα γύρω από όλα όσα συμβαίνουν σήμερα με την επικουρική σύνταξη, αλλά σε λίγο θα είναι εδώ, όχι στο τηλέφωνο, θα είναι εδώ δίπλα μου η καλή μου φίλη, η φιλοθέη. Ναι, ναι, θα είναι εδώ η κυρία Μακρυδάκη για να σας δώσει απαντήσεις στα δικά σας ερωτήματα. Ο κύριος Κάντας είναι μαζί μας ή όχι? Ο κύριος Κάντας βέβαια φαίνεται ότι έπεσε η γραμμή ή κάπου είναι και δεν πιάνει το τηλέφωνο του. Κάτι συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, φίλες και φίλοι, σήμερα είχαμε ιδιαίτερη χαρά με πολλούς καλεσμένους στην εκπομπή. Τους δεχτήκαμε, είπαμε πάρα πολλά θέματα για την οικονομία, αλλά και όχι μόνο, για την πολιτική σκηνή και την πολιτική ζωή του τόπου. Έτσι και τέτοια πράγματα που βεβαίως από αυτήν μόνο την εκπομπή παρακολουθείτε και ακούτε. Λοιπόν, δεν ξέρω, αλλά πιστεύω πως πρέπει τουλάχιστον να τα έχετε όλα. Και βέβαια ο κύριος Κάντας είναι ήδη κοντά μου. Τέλη, καλημέρα πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται, θα πάρουμε τίποτα?
1: Έχουν μπερδέψει τον κόσμο όλο. Θα δοθούν αναδρομικά, Θέλω από την εκπομπή σου να ενημερώσω τους συναδέλφους, τους συνταξιούχους. Μην μπερδεύουν τη λέξη αναδρομικά, που οι δημοσιογράφοι καλά τα λένε.
0: Σωστό.
1: Όμως ήθελα να τονίσω στους αγαπητούς δικηγόρους και εργατολόγους που βρίσκονται στις πρωινές εκπομπές ότι αυτά οι 200.000 περίπου δεν είναι αναδρομικά συντάξεων, είναι επαναυπολογισμός των συντάξεων.
0: Ναι.
1: Είναι επαναυπολογισμός των συντάξεων σε ορισμένους συναδέλφους που ήταν στα ευγενή ταμεία, τα ευγενή ταμεία και στο δημόσιο με τον νόμο 46.
0: Ποια είναι τα ευγενή ταμεία, πρόεδρε?
1: Τα ευγενή ταμεία είναι αυτά που λέμε ΔΕΚΟ, τράπεζες, που λέει και η λέξη. Οι άλλοι είμαστε χλέπα. Οι άλλοι είμαστε συχλέπα. Λοιπόν, τα ευγενή ταμεία. Σε αυτούς λοιπόν δεν έχει γίνει επαναυπολογισμός των συντάξεών τους σε όσους είχαν πάνω από 30 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και σιγά σιγά θα γίνει. Και τι άλλο συμβαίνει? Κάποιος λοιπόν που βγήκε, όπως ξέρεις, μετά το 23-24 αρχίζανε και βγαίνανε οι fast track διαδικασίες, οι συντάξεις. Με συνέπεια να βγαίνουν οι συντάξεις με πολλά λάθη που είχαν να κάνουν με το συνολικό χρόνο του ασφαλισμένου. Κάποιος δηλαδή είχε 38 χρόνια και του βάλανε 35, και επίσης με το συντάξιμο μισθό.
0: Ναι.
1: Δεν του υπολογίσανε καλά το συντάξιμο μηνιαίο μισθό του βάσει εκεί που βγαίνει η σύνταξη. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι πήγανε και κάνανε ενστάσεις, και αυτές οι ενστάσεις μετά από 2-3 χρόνια αρχίζουν σιγά σιγά και τις ξαναφτιάχνουν από την, ναι, αρχή πάλι.
0: Άκουγα χθες, Τέλη μου, κύριε Κάντα, άκουγα χθες τον Πρωθυπουργό να λέει το εξής, ότι θυμώνω με την αύξηση των ειδών. Εννοώ την ακρίβεια.
1: Ναι, αλλά δεν βλέπω να κάνει και κάτι όμως.
0: Δηλαδή.
1: Δεν βλέπουμε να κάνει και καμιά παρέμβαση. Εγώ δεν σου λέω οι αυξήσεις τιμές στα τρόφιμα, στα βασικά, ναι, διατροφής, στην ενέργεια και στα κάψιμα.
0: Να σου πω, θυμάσαι πάλι. Λέω, ναι, ναι, πες το
1: πρώτα. Εγώ λέω, στα είδη που πηγαίνει η νοικοκύρα, που πηγαίνει η Μάγδα.
0: Ναι.
1: Πηγαίνει η Μάγδα στο σούπερ μάρκετ να πάρει ένα αυτό.
0: Να μου πει η Μάγδα πόσο με ένα κατοστάρικο πόσα προϊόντα παίρνει.
1: Τίποτα. Τι να πάρεις, τι να πάρεις, Γιώργο μου. Ένα πενιντάρικο πάμε και δεν ξέρουμε τι να πρωτοπάρεις. Όταν εκεί που το έπαιρνες με ένα ευρώ, ένα καθαριστικό, και έχει πάει 2,5. Δηλαδή τέτοιο πράγμα, και βλέπεις ότι και η ποσότητα είναι στο μισό. Δηλαδή κοιτάγαμε χτες που παίρνουμε μια συγκεκριμένη σόδα και βλέπω ότι το κουτάκι έχει μειωθεί. Και έχουν μειώσει και το περιεχόμενο. Εγώ δεν σου λέω να πάει να πάρεις κεράσια. Κουκιά να πάει να πάρεις. Αρακά να πάει να πάρεις. 3-4 ευρώ το κιλό.
0: Σωστό.
1: Έτσι δεν μιλάμε για τα βασικά είδη διατροφής. Ωραία. Και τι κάνει η κυβέρνηση? Δηλαδή λέει του συνταξιούχου που είναι 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι, άντε ρε Σικάντα, θα πάρεις τον Νοέμβριο, ζήσε Μάη μου να φας την φίλη, 300 ευρώ. Μέχρι τότε τα 300 ευρώ θα έχουν γίνει 150.
2: και λίγα λες, ή μάλλον και πολλά λες. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Θυμάσαι παλαιότερα σε κάθε εκλογική αναμέτρηση που κόντευε η εκλογική αναμέτρηση, εκλογές δηλαδή, παίρναμε και κάτι, κάτι τέτοιο μυρίζομαι και τώρα. Όμως αυτό να τα πούμε αύριο, πρόεδρε, μπορείς?
1: Πολύ ωραία, αύριο το πρωί να τα πούμε.
2: Έγινε, πρωί-πρωί.
1: Να τα πούμε το πρωί.
2: Πρωί-πρωί, ναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κάτα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να καλά, καλημέρα, καλημέρα, με υγεία.
2: Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Βάλε, Βασίλη, για πότε?
3: Αύριο
2: στις 7. Νταν, όπως λέει ο ίδιος, από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί άμα δεν αγαπήσετε τον εαυτό σας, αλίμονό σας, δεν θα αγαπήσετε κανέναν. Όμως δεν τελειώσαμε εδώ. Είναι δίπλα μου, θα μας βγάλει φωτογραφία, Βασίλη, είναι αλήθεια? Ναι. Είναι δίπλα μου, φίλες και φίλοι, όπως σας έλεγα προηγουμένως, η Φιλοθέη Μακρυδάκη. Ήρθε από την περιοχή της, επάνω εκεί στο ζωγράφο, ήρθε εδώ για να σας μιλήσει έως και τις 10 παρα 5 περίπου για τα οικονομικά θέματα. Είναι η δική της ώρα μέσα, ως ένθετο βέβαια, της εκπομπής η Ελλάδα Παντού. Ελλάδα Παντού.
4: Καλημέρα, κύριε Κοντονή, καλημέρα στους ακροατές
2: μας.
4: Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή να βρίσκομαι δίπλα σας σε έναν τόσο καταξιωμένο και γνωστό πανελληνίος δημοσιογράφο που τον ακούν όλοι με σεβασμό και υποκλίνονται σε κάθε άποψη που έχει.
2: Φίλο Θεέ μου, σε ευχαριστώ πολύ, με κάνετε να κοκκινίζω.
4: Η αλήθεια πρέπει να λέγεται όμως.
2: Αλλά πιστεύω ότι εσύ πια και οι νέοι άνθρωποι πλέον πρέπει να πάρουν τα σκύπτα με την βοήθεια των παλαιότερων, προκειμένου να δώσουν κάτι καλύτερο από ό,τι δώσαμε εμείς στο ραδιόφωνο, και ιδιαίτερα εγώ, γιατί μην ξεχνάς ότι είμαι ο πρώτος που έκανε ζωντανή εκπομπή ραδιοφωνική.
4: Η δική σας ιστορία δεν μπορεί να ξαναγραφτεί, οπότε τουλάχιστον να σας μοιάσουμε λίγο.
2: Λοιπόν, έχεις πολλά να μας πεις σήμερα. Εγώ θα είμαι εδώ και θα σε ακούσω με ιδιαίτερη προσοχή.
4: Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Είμαστε μαζί σας στην εκπομπή Απλά Φορολογικά με τη Φιλοθέη. Έχουμε πει ότι μπορείτε να με καλείτε στο τηλέφωνο, στο κινητό μου 6944-710019, και εδώ στην εκπομπή βέβαια στο σταθμό, να στέλνετε τα μηνύματά σας, θα τα απαντάμε με τον πιο καλό και δυνατό τρόπο που υπάρχει κάθε φορά, προκειμένου να σας λύσουμε τις απορίες και να έχετε την καλύτερη λύση για εσάς. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και προχωράμε.

0: Ερχόμαστε στην εκπομπή. Περιμένω τις ερωτήσεις σας. Βέβαια, να θυμίσουμε ότι από την προηγούμενη εκπομπή που ήμασταν μαζί έχω δεχθεί ερωτήσεις, όπως και μέσα στην εβδομάδα, και αυτό είναι συγκινητικό, γιατί
1: να
0: φαίνεται ότι θέλετε.
1: Ως ακροατής πια. Ως ακροατής να κάνω ένα ερώτημα.
0: Ως ακροατής στον δημοσιογράφο, τον καταξιωμένο, που είμαι καλεσμένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια και οικονομική σύμβουλος της εκπομπής. Και παραμένω, και είναι εξαιρετική τιμή για μένα αυτό.
1: Φιλοθέη, εάν ο σκληρός δίσκος ο δικός σου, το πω ξύλο, καεί.
0: Ολονών το παθαίνει κάποια στιγμή. Μπράβο. Μπορεί.
1: Εγώ που χρωστάω κάποια πράγματα στην εφορία, θα τα πληρώσω με πρόστιμο εάν δεν γίνει δήλωση, ή τα χάνει η εφορία? Δεν χάνει τίποτα.
0: Η εφορία δεν χάνει τίποτα ποτέ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δυστυχώς ευτυχώς κυνηγάει τους κληρονόμους.
1: Δηλαδή, όχι, άλλο λέω. Εάν εσύ, ας πούμε, με το δίσκο αυτό χάνεις όλο το υλικό που έχεις.
0: Α, να χαθεί από την εφορία το υλικό. Δεν υπάρχει τέτοια.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όχι, αυτό θα ήταν.
1: Θα το πληρώσω εγώ.
0: Αυτό θα ήταν
1: αλλιώς, δηλαδή.
0: Το ευχής έργο ολονών. Όσοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή, αυτό που θα κάνουν προσευχή την ώρα ετούτη είναι να χαθούν τα δεδομένα που χρωστούν στην εφορία.
1: Αυτό είναι ένα κυριαρχεί στον κόσμο.
0: Κυριαρχεί στον κόσμο, αλλά δυστυχώς δεν έχει συμβεί ποτέ σε κανένα. Γιατί αν ήταν έτσι, θα προσπαθούσαν και όλοι να σβήσουν το δίσκο που γράφει τις οφειλές τους. Κατά συνέπεια, επειδή αυτό δεν συμβαίνει, να ξέρετε ότι μου δίδει τώρα εδώ την ευκαιρία ο κύριος Κοντονής να σας πω ότι σε καμία περίπτωση η εφορία δεν διαγράφει. Η εφορία δεν ξεχνά,
1: δεν
0: η εφορία δεν χάνει και δεν εξαφανίζει. Τι σημαίνει αυτό με λίγα λόγια? Σημαίνει ότι θα πρέπει να προσπαθείτε όσο γίνεται, βέβαια, να ρυθμίζετε και εν συνεχεία να πληρώνετε. Και εδώ θα πούμε το εξής. Εάν μπορώ να ρυθμίσω, προχωράω σε μία ρύθμιση. Τι έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας? Έχουμε 48 δόσεις, προσέξτε με, στην εφορία είναι μόνο για τις έκτακτες οφειλές. Για παράδειγμα, ένας φόρος κληρονομιάς. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν είναι έκτακτος ο φόρος, αλλά συνήθις, όπως ο ένφια, φόρος εισοδήματος, για παράδειγμα, τότε μπορείτε να ρυθμίσετε μόνο σε έως 24 ισόπωσες μηνιαίες δόσεις. Βεβαίως, υπάρχει και η δυνατότητα που έρχεται σε λίγο των 72 δόσεων, αλλά αυτό θα αφορά, κύριε Κοντονή, τι έχουμε πει, οφειλές μόνο μέχρι τέλος του 2023. Και ταυτόχρονα θα πρέπει στις οφειλές 24 και 25, καθώς και τις τρέχουσες τώρα του 2026, να προχωρήσετε και να τις ρυθμίσετε και να τις πληρώνετε και αυτές.

0: ότι περισσότεροι οφειλέτες θα μπορέσετε να εντάξετε τις οφειλές που έχετε και εν συνεχεία να πληρώνετε. Και βεβαίως, αν δεν μπορείτε να κάνετε ρύθμιση, δεν αφήνετε έτσι τις οφειλές σας. Σε καμία περίπτωση.
1: Σωστό.
0: Τι κάνουμε?
1: Για
0: να ακούσω. Μάθημα κάνω τόσο καιρό, αλλά ο μαθητής εδώ έμεινε μεταξεταστέως.
1: Να με καλέσετε τον Σεπτέμβριο.
0: Βέβαια, πάμε για τον Σεπτέμβριο λοιπόν για τις επαναληπτικές.
1: Πρέπει να πληρώσω οπωσδήποτε.
0: Πληρώνουμε όσο μπορούμε.
1: Έτσι.
0: Έστω και λίγο, να δίνουμε δηλαδή το παρόν.
1: Αλλά
0: ότι είμαστε εδώ.
1: Θα Σεπτέμβριο περνάει.
0: Περνάει. Άντε, θα το κάνουμε το χατήρι να τον περάσουμε για να πάει και πιο ξεκούραστα διακοπές.

0: Προχωράμε λοιπόν, να έρθουμε λιγάκι και στις ερωτήσεις των ακροατών μας, γιατί περνάει η ώρα, και να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Βέβαια ρωτάτε διαρκώς τι θα γίνει με τις ρυθμίσεις, συζητήσαμε για αυτό το θέμα. Όμως κύριε Κοντονή, ξέρετε τι γίνεται τον τελευταίο καιρό?
1: Με το θέμα των ρυθμίσεων?
0: Με το θέμα των ανθρώπων που προσπαθούν να ξεγελάσουν τους ανθρώπους και να τους πάρουν χρήματα. Σοριδών έρχονται μηνύματα από την εφορία που λένε έχετε επιστροφή φόρου. Και τι σημαίνει αυτό?
1: Εδώ πήρε μια φορά τη γυναίκα μου ένας Παναγιώτης, υποτίθεται, φοροτεχνικός.
0: Ναι.
1: Και λέω καλό στον Παναγιώτη που δεν είναι φοροτεχνικός.
0: Και πολύ καλά κάνατε. Λοιπόν,
1: εδώ πήρα εγώ το τηλέφωνο.
0: Έρχονται λοιπόν κλήσεις, λαμβάνουν κλήσεις οι συμπολίτες μας. Λαμβάνουν μηνύματα από την εφορία που λένε ότι έχετε επιστροφή φόρου, καθότι είναι και η περίοδος των φορολογικών δηλώσεων. Και το πιο φοβερό, τις τελευταίες ημέρες έχετε απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Πατήστε το link που ακολουθεί, διαφορετικά θα έχετε πολύ μεγάλα πρόστιμα. Και εδώ τι έχουμε να πούμε? Το εξής, ότι σε καμία περίπτωση, φίλες και φίλοι, δεν στέλνει η εφορία, δεν στέλνει ο ΕΦΚΑ email ή μηνύματα στο κινητό σας που να λέει πατήστε πάνω σε link. Ποτέ δεν μας λένε να πατήσουμε πάνω σε link, γιατί αν πατήσετε στο link, πολύ απλά, όπως αντιλαμβάνεστε, θα μπει κατευθείαν στο σύστημα, στο κινητό σας τηλέφωνο, εκεί που έχετε την εφαρμογή για την τράπεζα, θα αναζητηθούν οι κωδικοί προκειμένου να συνδεθούν με το τραπεζικό σας κατάστημα και να σας αδειάσουν τους λογαριασμούς. Αυτά τα μηνύματα δεν τα ανοίγουμε καν, τα διαγράφουμε αμέσως, είναι κόκκινη σημαία, όποτε δείτε πατήστε εδώ κατευθείαν delete. Εν συνεχεία, να πάμε λιγάκι και σε κάποια άλλα μηνύματα που έχουμε εδώ από τους ακροατές. Πάμε στην εξής ερώτηση. Μας στέλνει λοιπόν η Μαρία από τη Γλυφάδα. Φιλοθέη, διάβασα για μεγάλη μείωση στα τεκμήρια φέτος. Ισχύει? Δηλαδή, αν έχω ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο, θα πληρώσω λιγότερα? Μαρία μου, σου έχω πει πολύ καλά πως τα νέα φέτος και στην προηγούμενη εκπομπή, είναι η τρίτη ουσιαστικά, κύριε Κοντονή, εκπομπή αυτή όσον αφορά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα απλά φορολογικά της,
1: με
0: τη Φιλοθέη, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε πει λοιπόν το εξής: φέτος εφαρμόζεται η νέα δραστική μείωση στα τεκμήρια διαβίωσης. Μιλάμε για μειώσεις από 30 έως και 50% σε κάποιες κατηγορίες στα σπίτια, ανάλογα με την τιμή ζώνης. Το τεκμήριο πέφτει 30% με 35% κιόλας σε κάποιες περιπτώσεις. Το ίδιο και στα αυτοκίνητα. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, κύριε Κοντονή, τι σημαίνει?
1: Ανάλογα με το τι θα μας πει ο απαντήσει στην κυρία που σε ρώτησε. Για να δω.
0: Λοιπόν, αν τα προηγούμενα χρόνια το κράτος χτύπαγε στο κεφάλι επειδή το τεκμαρτό σου εισόδημα έβγαινε υψηλότερο από το πραγματικό, φέτος αυτή η θηλιά χαλαρώνει. Δηλαδή, παίρνουμε το πραγματικό εισόδημα, παίρνουμε και το τεκμαρτό. Και έρχεται η φορεία και μας λέει ποιο είναι το μεγαλύτερο εισόδημα που έχεις, το πραγματικό ή το τεκμαρτό, και όποιο είναι μεγαλύτερο, εκεί πάω και σε φορολογώ. Αν λοιπόν τα τεκμήρια είναι μεγαλύτερα από τα χρήματα που βάζω στην τράπεζά μου, με φορολογεί στα τεκμήρια. Και γι' αυτό λέμε ότι αυτός είναι ένας άδικος φόρος και πρέπει να επικαλεστούμε διάφορες εκδοχές που υπάρχουν προκειμένου να καλύψουμε τα τεκμήριά μας και να μην πληρώσουμε έναν

0: πολύ μεγάλο φόρο. Και τι έχουμε πει, πώς συνήθως, ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να καλύψουμε τα τεκμήρια, ποιος είναι? Κάνω ανάλωση κεφαλαίου. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι επικαλούμε εισοδήματα προηγούμενων ετών προκειμένου να καλύψω τα εισοδήματα στα οποία με φορολογεί τώρα και δεν είναι πραγματικά, και να μην πληρώσω τον φόρο τον οποίο καλείται η φορολογική αρχή και μου επιβάλλει. Εν συνέχεια πάμε στο επόμενο ερώτημα να δούμε. Άρα, αγαπητή φίλη Μαρία, κοιτάς με το φοροτεχνικό σου αν έχεις ανάλωση κεφαλαίου να την εκμεταλλευτείς, αλλιώς μια δωρεά, κάποιο άλλο εισόδημα με άλλον τρόπο. Λαχεία, τυχερά παίχνια, όλα αυτά δικαιολογούν τεκμήρια.
1: Εγώ αν... κέρδισα 20 ευρώ στο Χριστό.
0: Μια χαρά. Τα 20 ευρώ τα δηλώνεις και στη συνέχεια μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Αν θέλεις, βεβαίως. Αν θέλεις, τα δηλώνεις και στη συνέχεια μπορείς.
1: Δεν είναι μικρό ποσό αυτό?
0: Μικρό ποσό είναι τα 20 ευρώ για να καλύψεις τεκμήρια. Συνήθως δεν είναι 20 ευρώ τα τεκμήρια τα οποία καλούμαστε να πληρώσουμε. Αλλά όπως και να έχει, να ξέρουν οι αγρότες μας ότι σε κάθε περίπτωση μπορούμε να δηλώσουμε και να επικαλεστούμε ακόμα και ένα μικρό ποσό το οποίο έχουμε κερδίσει κάποιο τυχερό παίγνιο. Πάμε λοιπόν στο επόμενο μήνυμα του ακροατή εδώ πέρα. Λέει ότι μας γράφει ο Γιώργος, ιδιωτικός υπάλληλος. Εγώ πληρώνω σχεδόν τα πάντα με κάρτα. Πρέπει πάλι να αγχώνομαι για το 30% των αποδείξεων? Τι γίνεται αν δεν το έχω πιάσει? Φίλε Γιώργο, τελειώνουν οι φορολογικές δηλώσεις 15 περίπου του 7ου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για να μπορέσεις να έχεις το αφορολόγητο που δικαιούσαι, θα πρέπει με βάση το εισόδημά σου το 30% αυτού να είναι δαπάνες με ηλεκτρικά μέσα πληρωμής. Είτε ηλεκτρικό χρήμα με κάρτα, είτε e-banking μεταφορές, όλα λαμβάνονται. Εάν δεν το έχεις πιάσει, τότε θα πληρώσεις ένα έξτρα φόρο 22% πάνω στη διαφορά που σου λείπει. Αν σου έλειπαν 1000 ευρώ αποδείξεων, θα πληρώσει 220 ευρώ καπέλο στην εφορία. Γι' αυτό, φίλε Γιώργο, αγαπητοί ακροατές, μπαίνουμε στο e-banking μας, βλέπουμε το χτίσιμο των αποδείξεων και αν είμαστε πίσω, διορθώνουμε την κατάστασή μας, κάνοντας περισσότερες δαπάνες προκειμένου να μην την πατήσουμε του χρόνου. Ο λογιστής μπορεί να σας δείξει ακριβώς πού βρίσκεστε, ώστε να μην έχετε προβλήματα, αρκεί βέβαια να μην περιμένετε τελευταία ώρα και στιγμή να του μιλήσετε. Μέσα στη χρονιά προσπαθούμε να το συμβουλευτούμε και βέβαια τις φορολογικές μας δηλώσεις δεν τις αφήνουμε στην τύχη τους. Πάντα μιλάμε με τον ειδικό, γιατί είναι βέβαιο ότι μπορεί να μας εξασφαλίσει ένα θετικό αποτέλεσμα που εμείς φέτος δεν μπορούμε να το δούμε, αλλά θα έρθει στις επόμενες χρονιές, στις επόμενες δηλώσεις. Ένα μηδενικό εκαθαριστικό δεν σημαίνει ότι είσαστε κατοχυρωμένος για το σωστό αποτέλεσμα. Το να μην πληρώσω φόρο δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσα να πάρω μια επιστροφή. Σημαντική, έτσι δεν είναι, Γιώργο? Πολλά μπορούμε να κάνουμε. Πάντα ο ειδικός πρέπει να είναι στο πλάι μας για να μας βοηθήσει. Την καλημέρα μου. Σας αφήνω. Ήταν πολύ όμορφη η παρέα κοντά σας. Συνεχίζουμε με τον κύριο Βασίλη Γερασίμου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο σταθμό, στον Intervented Sports, που είμαι εδώ και σήμερα, 94,3. Εγώ και ο κύριος Κοντονής, που έχω την τιμή να βρεθώ και σήμερα εδώ δίπλα του. Σας αφήνουμε για ένα υπόλοιπο όμορφο Σάββατο και τα λέμε αύριο το πρωί την ίδια ώρα εδώ μαζί σας. Την καλημέρα μου με πολύ αγάπη. Καλή συνέχεια.
2: 943 Intervention Sports.

0: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
1: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
0: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
1: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
0: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
1: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
0: Και τι ώρα λες να πάμε.
1: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
2: Την αναλόγια.
0: Ναι, είχε σχέση να μαλλιάδα feng shui.
1: Κάθε Σάββατο 10 με 12 μπάσκετ Eurofans στον 943 Interveten Sport.
0: Με τη Λένα Καραλή.
1: Και τον ενοχλητικό.
3: Το Αιλάβ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάβ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς.

0: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο. Με την ομώνυμη
2: ταβέρνα News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
6: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
7: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
9: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984 και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Νίκος Αγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κάπος στην οργάνωση της παραγωγής. Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 απαντά η Πέμη Παναγοπούλου. Όλοι αυτοί αναφωνούμε ό,τι κόσμος. Όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα για την εβδομαδιαία περιδιάβασή μας στη Διεθνή Επικαιρότητα. Και προσωπικά πολύ χαίρομαι που τα ξαναλέμε και μάλιστα ζωντανά μετά από λιγοήμερη επιβεβλημένη απουσία. Γιατί καθώς οι συνάδελφοι έδιναν τη μάχη της ενημέρωσης, ο υποφαινόμενος έδινε τη μάχη της ίωσης. Πέρασαν όλα καλά. Είναι 16η Μαΐου, δηλαδή 136η ημέρα του έτους 2026. Κατά το προσφυλές μας γαλλικό επαναστατικό ημερολόγιο, είναι η 27η του μηνός Φλόρεάλ του έτους 234. Κατά το Ισλαμικό ημερολόγιο, η 29η του Δουαλ Καδά του 1447 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ. Κατά το Εβραϊκό ημερολόγιο, η 29η του μηνός Ιγιάρ του 5786 αποκτήσεως κόσμου. Κατά το κοπτικό ημερολόγιο είναι η 8η του Μπασάν του 1742, διότι οι κόπτες, πιστοί χριστιανοί, δεν μετρούν από τη γέννηση του Ιησού, αλλά από τον διωγμό του Διοκλητιανού. Κατά δε το ζωραστρικής εμπνεύσεως ιρανικό ημερολόγιο είναι η 26η του μηνός Ορντιμπεχές του 1405. Να μάθουμε να το συνηθίζουμε το ιρανικό ημερολόγιο, θα γίνει τόσο επίκαιρο. Είναι ακριβέστατο, αλλά μπελαλίδικο για μας, γιατί η πρωτοχρονιά πέφτει στην ιαρινή ημέρα 21η Μαρτίου και οι μήνες αλλάζουν δυστυχώς.

κατά τους Κινέζους διανύουμε το 43ο έτος του 78ου κύκλου του τρίτου μήνα στην 30η του ημέρα. Και αυτό θα πρέπει ίσως να αρχίσουμε να το συνηθίζουμε για λόγους που αν είχατε έστω και επιπόλαια επαφή με την επικαιρότητα της εβδομάδας νομίζω ότι λαμβάνεστε πλήρως. Αλλά ας περάσουμε σε μια πρώτη, τόσο αναγκαία, βαθιά μουσική εισπνοή και επανερχόμαστε.

0: αυτό το Don't leave me hanging on, μη με παρατάς σύξυλο, θα μπορούσε μέρα που είναι να το τραγουδάει και η ηγεσία της Ταϊβάν, νομίζω. Διότι όπως δήλωσε σήμερα ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Νήσου, Τσεν Μιν Τσιν, οι πωλήσεις όπλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ταϊβάν αποτελούν ακρογωνίο λίθο της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας. Και η Ταϊπέη θα συνεχίσει να επικοινωνεί με την Ουάσιγκτον για να διαπιστώσει τι μελιγενέστε σχετικά με τις πωλήσεις όπλων, δήλωσε σε δημοσιογράφους, στον απόϊχο της διημερής επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Εν τω μεταξύ, πολλοί θα ήθελα να δω κάποια στιγμή το οργανόγραμμα του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους, του ISIS, γιατί φαίνεται ότι συγκροτείται μόνο από υπαρχηγούς. Και πάντοτε βρίσκεται κάποιος κατάλληλος πάνω στην ώρα για να τονώσει την εικόνα ενός Αμερικανού Προέδρου. Να, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Αμπού Μιλάλ Αλμινούκι, δεύτερος στην ιεραρχία του Ισλαμικού κράτους παγκοσμίως, σκοτώθηκε σε επιχείρηση που διεξήχθη από αμερικανικές και νιγηριανές δυνάμεις.
1: Radio Room.
0: Καλό επικοινωνία.
1: News.
0: Συνάντησης με τον Σι Τζινπίνγκ. Είναι αυτό το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον αγαπητό και έμπειρο συνάδελφο Πέτρο Παπακοσταντίνου, δημοσιογράφο και συγγραφέα. Και όταν λέμε συγγραφέα, είναι πολύ πρόσφατη η κυκλοφορία του τελευταίου του βιβλίου από τις εκδόσεις Τόπος με τίτλο «Πολεμικός καπιταλισμός, η δεύτερη εποχή των αυτοκρατοριών», το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, παρουσιάζεται και αύριο στις 11 το πρωί στο Περιστέρι. Έτσι δεν είναι? Καλημέρα από τον Αθηναίνα 84 και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλημέρα Κώστα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ναι, αύριο το πρωί στις 11 στο Περιστέρι, κοντά στο σταθμό, στην αριστερή κίνηση του Περιστερίου, θα γίνει μια ακόμα παρουσίαση του βιβλίου μου. Χτες είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε με τον Διονύση τον Ελευθεράτο και τον Κώστα Δουζίνα, καλούς φίλους στον Πειραιά.
0: Μια χαρά. Και θα επανέλθω προφανώς στο ερώτημα ποιο ήταν το πολιτικο-θεωρητικό κίνητρο για να καταπιαστείς αυτή την ώρα με την συγγραφή ενός τέτοιου βιβλίου. Αλλά ας ξεκινήσουμε από τα άμεσα που είναι η καθημερινή μας τροφή. Πώς θα σχολίαζες την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο?
2: Ναι, τα μάτια όλης της ανθρωπότητας ήταν στραμμένα στο Πεκίνο τις προηγούμενες δύο ημέρες για αυτή την ATP G2, όπως έχει χαρακτηριστεί, την ομάδα των δύο, δηλαδή των δύο μεγάλων οικονομικών δυνάμεων που επηρεάζουν όλο τον πλανήτη οι σχέσεις τους. Κάναμε ένα διάλειμμα από τον πόλεμο στο Ιράν. Τώρα που έφυγε βέβαια ο Τραμπ, θα ξανάρθει το Ιράν στην επικαιρότητα, διότι δεν συμφώνησαν τίποτα για το Ιράν στη Σύνοδο, οπότε τα σενάρια για επανάληψη των εχθροπραξιών από πλευράς της Αμερικής ξανάρχονται στην μέσα διάταξη έτσι.
0: Και απορώ αν συμφώνησαν και για πολλά άλλα πράγματα.
2: Ναι, τρία ήταν τα θέματα βασικά της Συνόδου. Ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Αμερικής και Κίνας, ο οποίος μένεται από τη στιγμή που βγήκε ο Τραμπ στη δεύτερη προεδρία, έτσι. Πέρυσι τέτοιο καιρό είχε εξαγγείλει τις εξοδοτικές κυρώσεις απέναντι στην Κίνα. Είχαν φτάσει οι δασμοί της Αμερικής στα κινέζικα προϊόντα στο 145%, έτσι. Διότι ο Τραμπ από τη στιγμή που βγήκε πρόεδρος την πρώτη φορά.
0: Αυτό πήγαν από κληροδότημα της πρώτης του τετραετίας ήταν, ναι, ναι, η στοχοποίηση της Κίνας, και αυτό δεν ανατράπηκε κατά την τετραετία Biden που παρεμβλήθηκε.
2: Ακριβώς, με προλαβαίνεις. Δηλαδή ο Τραμπ έχτισε την πολιτική του σταδιοδρομία με το ότι καλά μας ληστεύει όλος ο κόσμος, αλλά κυρίως η Κίνα, ότι η παγκοσμιοποίηση, μεγάλο κομμάτι της οποίας ήταν η ένταξη της Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου επί προεδρίας Τζο Κλίντον, έτσι, Μπιλ Κλίντον, συγγνώμη, των Δημοκρατικών. Και απέναντι στη Χίλαρη Κλίντον που είχε τότε υποψήφια, έλεγε πως εσείς καταστρέψατε την Αμερική διότι βάλατε την Κίνα στον ΠΟΕ, την κάνατε εμπορικό εταίρο μας και τώρα έχει φτάσει να μας συναγωνίζεται ισότιμα, έτσι. Mm-hmm. Συμβολικά εκείνη τη χρονιά το 2016, Κώστα, θυμίζω στις ακροάτρες και στους ακροατές, η Κίνα για πρώτη φορά ξεπέρασε την Αμερική στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν με όρους αγοραστικής δύναμης. Δηλαδή για πρώτη φορά μετά το 1945, μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, Αμερική αποκτούσε έναν ανταγωνιστή οικονομικά σχεδόν ισότιμο απέναντί της.
0: Ναι, αλλά το 2016 φαντάζει πια ως βαθιά αρχαιότητα, αν εξετάσουμε τα όσα συνέβησαν στην ενδιάμεση δεκαετία ως προς την τεχνολογική πρόοδο της Κίνας, την οποία δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε απλώς ως το φτηνό εργοστάσιο του πλανήτη.
2: Ναι, αυτό θα ήταν το επόμενο που θα έλεγα, ότι δεν είναι μόνο το οικονομικό μέγεθος της Κίνας που παίζει φυσικά το ρόλο του, αλλά είναι ότι σε πολλές τεχνολογίες αιχμής βρίσκεται πολύ κοντά στην Αμερική, στην τεχνητή νοημοσύνη για παράδειγμα, βρίσκεται πολύ κοντά της και σε άλλες την έχει ήδη ξεπεράσει. Δηλαδή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην πράσινη ενέργεια γενικά δεν το συζητάμε, η Κίνα είναι πολύ μακριά από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή παράγει το 90% των ανεμογεννητριών, το 70% των φωτοβολταϊκών και το 70% των μπαταριών.
0: Ναι, τότε είναι τόσο μπροστά στην πράσινη ενέργεια. Σημαίνει επίσης ότι η προσπάθεια του Τραμπ να ελέγξει, αν όχι να στραγγαλίσει, την ενεργειακή τροφοδοσία της Κίνας είναι μια μάχη από το παρελθόν.
2: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, ο Τραμπ, εκείνο που ήθελα να πω, είναι ότι από την πρώτη προεδρία του κατάφερε να μετατοπίσει την στρατηγική όλων των ελίτ της Αμερικής από μια σχέση με την Κίνα που ήταν σχέση οικονομικής συνεργασίας, με τη λογική ότι η παγκοσμιοποίηση είναι μια παλήρια ευεργετική που ανυψώνει όλες τις βάρκες και όλοι έχουμε να ωφεληθούμε, win-win που λένε στην Αμερική, σε μια λογική στρατηγικής αντιπαλότητας. Και αυτό το αποδέχθηκαν και οι δημοκρατικοί, όπως είπες και εσύ προηγούμενος πολύ σωστά, ότι ο Biden την ίδια πολιτική ακολούθησε έτσι. Λοιπόν, αλλά αυτή απέτυχε εν ολίγες και ο πόλεμος οικονομικός που κήρυξε τον Απρίλιο-Μάιο του 2025 ο Τραμπ επίσης απέτυχε. Η Κίνα του απάντησε με ανάλογες κυρώσεις.
0: Μπορούμε να το προσδιορίσουμε χρονικά. Πότε όλο αυτό γύρισε μπούμεραγκ.
2: Ναι, μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Λοιπόν, και κυρίως ήθελα να πω ότι εκμεταλλεύτηκε το μονοπόλιο που έχει στις σπάνιες γεές.
0: Αυτό εννοούσα.
2: Είναι περίπου 90% δηλαδή του πλανήτη βγαίνουν από την Κίνα και οι σπάνιες γεές είναι εντελώς απαραίτητες για την κατασκευή κινητών τηλεφώνων, τηλεοράσεων, πυράβλων της πολεμικής βιομηχανίας, αεροπλάνων, αξονικών τομογράφων, οτιδήποτε μπορεί να φανταστείς. Οπότε ο Τραμπ πήγε τον Οκτώβριο και παραδέχτηκε την είδα του ουσιαστικά και ήρθαν στη συνάντηση με τον ΣΥ τότε στη Νότια Κορέα σε ένα είδους εκεχηρίας.
0: Ναι.
2: Η εκεχηρία ήταν το ερώτημα το μεγάλο, εάν στη σύνοδο τώρα του Πεκίνου θα εξακολουθούσε να ισχύει ή αν θα κατέρευε και θα πηγαίναμε ξανά σε εμπορικό πόλεμο. Προς το παρόν φαίνεται ότι ισχύει, αλλά, και το τονίζω, στα βασικά ζητήματα δεν φαίνεται να συμφωνεί για τίποτα ουσιαστικό. Δηλαδή, τι ήθελε η Αμερική και τι η Κίνα. Η Αμερική ήθελε να εξασφαλίσει κυρίως ότι οι σπάνιες γεές θα συνεχίζουν να ρέουν προς την υπερδύναμη και δεν θα είναι μια δαμόκλειος πάθη πάνω από το κεφάλι της. Η δε Κίνα ήθελε να άρει η Αμερική τις απαγορεύσεις για τις εξαγωγές υψηλών τελευταίας γενεάς μικροτσιπ, που είναι το αδύναμο σημείο της, γιατί τον έχουν οι Αμερικάνοι αυτή την αγορά. Την Nvidia, για παράδειγμα, το H200 μικροτσιπ, που είναι απαραίτητο για τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.
0: Η οποία στο αφεντικό, να πω τη χαρακτηριστική λεπτομέρεια, τελευταία στιγμή προστέθηκε στην αποστολή Τραμπ κατά τη διάρκεια μια στάση στην Αλάσκα.
2: Ναι, κοίταξε, γιατί η Nvidia, το αφεντικό της Nvidia, έχει κάθε λόγο να θέλει να πουλάει στην Κίνα, έτσι, γιατί είναι κέρδη αυτά. Και αν θέλεις, αυτό είναι η μεγάλη αντίφαση της Αμερικής απέναντι στην Κίνα. Ποια δηλαδή? Ότι από τις σχέσεις Αμερικής-Κίνας και τις επενδύσεις που έχουν κάνει στην Κίνα λόγω των φτηνών μεροκαμάτων αλλά και άλλων πλέον εκτιμάτων που έχει, έχουν θηριώδη κέρδη αμερικάνικες πολυεθνικές όπως η Nvidia, όπως η Tesla του Elon Musk που κατασκευάζει εκεί ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ήταν και ο Musk στην αποστολή, όπως η Boeing που θέλει να πουλήσει τώρα 200 αεροπλάνα, ήθελε να πουλήσει 700, αλλά οι Κινέζοι θα αγοράσουν μόνο 200 κτλ. Οι αμερικάνικες πολυεθνικές πλούτησαν από τις σχέσεις με την Κίνα. Αλλά το αμερικανικό κράτος ως κράτος χάνει έδαφος συνέχεια και κινδυνεύει να υποσκελιστεί. Αυτή είναι η μεγάλη αντίφαση που τρελαίνει τον Τραμπ και εξού και οι παλινοδίες του, και εκεί που ήθελε να προχωρήσει στην αποσύζευξη, τον decoupling όπως λέμε με την Κίνα, πήγε τώρα επίσκεψη στον ΣΥ με 16 διευθύνοντες συμβούλους αμερικάνικων πολυεθνικών. Είναι μια σχιζοφρένεια την οποία την εκφράζει ο Τραμπ με όλες τις παλινοδίες του.
0: Η σχιζοφρένεια γίνεται έως και χαριτωμένη αν σκεφτούμε πόσα χρόνια η Αμερική δασκαλεύει την Κίνα να ανοίξει την αγορά της και τώρα είναι το ερώτημα αν θα επιτραπεί στην Nvidia από αμερικανικής πλευράς να μπει στην περιζήτητη κινέζικη αγορά.
2: Ναι, τώρα το θέμα που κυριάρχησε βέβαια ήταν το θέμα της Ταϊβάν, έτσι. Δηλαδή ο ΣΥ αισθανόμενος πως βρίσκεται σε θέση ισχύως και λόγω των οικονομικών δεδομένων που είπαμε, αλλά και λόγω του ότι ο Τραμπ τα έκανε μαντάρα στο Ιράν. Έχει εγκλωβιστεί και δεν ξέρει πώς θα. Ο Τραμπ ανέβαλε για 6 εβδομάδες την επίσκεψή του στο Πεκίνο, γιατί νόμιζε πως θα έχει καθαρίσει με το Ιράν και θα πήγαινε αυτός από θέση ισχύως.
0: Ναι, γιατί το Οκτώβριο, όταν οπισθοχωρούσε στον εμπορικό πόλεμο, μπορούσε να παρηγορεί τον εαυτό του με τη σκέψη ότι τουλάχιστον έχει τη στρατιωτική μηχανή που του επιτρέπει να πλαγιοκοπεί τους ανταγωνιστές με χειρονομίες όπως η έναρξη του πολέμου στον κόλπο.
2: Ακριβώς. Αλλά ήθελε ένα πολύ σύντομο κόλπα. Τον είχε πει ο Νετανιάχου πως θα είναι πολύ σύντομος και δεν αντέχει, θα πέσει το καθεστώς. Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο σύμβουλος του και ρεπουμπλικανός, γεράκι μεγάλο έτσι, ρεπουμπλικανός γερουσιαστής, το είπε στις 8 Μαρτίου, λίγες μέρες μετά την έναρξη του πολέμου, ότι πήραμε τη Βενεζουέλα, θα πάρουμε και το Ιράν, θα έχουμε το 31% από αυτές τις δύο χώρες των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου και αυτό θα είναι σε βάρος της Κίνας. Είπε καθαρά δηλαδή πως κάνουν τον πόλεμο Ιράν σε μεγάλο βαθμό για να πλήξουν την Κίνα, η οποία προμηθεύεται από τον κόλπο το 20% των πετρελαίων που καταναλώνει έτσι. Λοιπόν, αλλά το βγήκε τελείως ανάποδα τώρα και πήγε λοιπόν τώρα από θέση αδυναμίας. Ο ΣΥ λοιπόν αισθανόταν πως ήταν σε θέση ισχύως, γι' αυτό του έβαλε ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή για το θέμα της Ταϊβάν.
0: Αμα τι υποδοχή.
2: Άμα την υποδοχή, ναι, την πρώτη μέρα κιόλας, είπε ότι θα πάμε σε αντιπαράθεση και σε σύγκρουση, σε πόλεμο δηλαδή ουσιαστικά, εάν συνεχίσεις, εάν υποστηρίξεις ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Και το αγκάθι βέβαια το μεγάλο ήταν το πακέτο πώλησης όπλων στην Ταϊβάν 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που το αποφάσισε ο Τραμπ το Δεκέμβριο πέρυσι, αλλά δεν το έχει ακόμα υλοποιήσει.
0: Εξού και η δήλωση του Ταϊβανού υφυπουργού που ανέφερα στο ξεκίνημα. Mm-hmm. Μάλλον ναι, θα πρέπει γιατί, να έχουν αρχίσει να ανησυχούν
2: ναι,
0: στο νησί.
2: Γιατί ο Τραμπ δεν είπε τίποτα γι' αυτό βέβαια δημοσίως όσο βρισκόταν στο Πεκίνο. Αλλά με το που μπήκε στο προεδρικό αεροπλάνο για την πτήση της επιστροφής στην Ουάσιγκτον, στη συνομιλία που είχε εκεί με τους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν, είπε ότι συζήτησε εκτενώς το θέμα αυτό με τον ΣΥ. Δεν έχει καταλήξει ακόμα σε απόφαση για τα όπλα, αν τα δώσει στην Ταϊβάν ή όχι. Θα δούμε τι θα γίνει. Και είπε επίσης ότι δεν είναι υπέρ της ανεξαρτησίας της Ταϊβάν. Πράγματα βέβαια που θεωρητικά η Αμερική δεν είναι υπέρ της ανεξαρτησίας της Ταϊβάν.
0: Δεν είναι ενδιαφέρον να θεωρείται η είδηση ότι επιβεβαιώνει η Αμερική αυτό που θεωρητικά αποτελεί την επίσημη πολιτική της. Την αποδοχή
2: είναι
0: του δόγματος της μιας Κίνας.
2: Είναι είδηση, διότι η Αμερική θεωρητικά έχει την πολιτική της μιας Κίνας από τότε που τα βρήκε ο Νίξον με το Μάο έτσι και μετά γύρισε προεδρία Κάρτερ και δεν αναγνώριζε πια την Ταϊβάν ως εκπρόσωπο της Κίνας, αλλά την κομμουνιστική Κίνα έτσι. Θεωρητικά ίσχυε αυτό πάντα, ότι η Αμερική από τον Κάρτερ και μετά ότι αναγνωρίζει τη μία Κίνα, αλλά στην πράξη έκανε ό,τι μπορούσε για να, και κάνει μέχρι σήμερα ό,τι μπορεί για να υπάρχουν δύο Κίνες και αυτό είναι που απειλεί να φέρει τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, ακόμα και σε ένοπλη σύγκρουση στα στενά της Ταϊβάν.
0: Αυτό πόσο πιο πιθανό έγινε μετά την ιρανική περιπέτεια του Τραμπ?
2: Δεν είναι
0: νομίζω
2: άμεσα, δεν
0: έχουν αλλάξει πολλά στην τέχνη του πολέμου και το διαπιστώνουμε τώρα.
2: Και ναι και όχι θα έλεγα. Δηλαδή ναι από την άποψη του βραχυπρόθεσμου. Διότι ενώ η πολιτική από τον Ομπάμα και μετά και πολύ περισσότερο από τον Τραμπ και μετά ήταν το λεγόμενο pivot to Asia, δηλαδή στροφή στην Ασία, να μειώσει η Αμερική δηλαδή το στρατιωτικό της αποτύπωμα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή για να αφιερωθεί στην ανάσχηση της Κίνας στη ζώνη Ασίας Ειρηνικού. Αυτό που έκανε τώρα με τον πόλεμο του Ιράν είναι pivot του Middle East, το ανάποδο. Πήρε δυνάμεις από την Ασία, από το μέτωπο της Κίνας δηλαδή. Πήρε δηλαδή
0: μέχρι και το σύστημα THAAD που είχε στη Νότιο Κορέα και έβλεπε βαθιά μέσα στην Κίνα.
2: Πήρε αεροπλανοφόρο, πήρε άλλα πολεμικά πλοία, πήρε εξαρτηστικά σώματα πεζοναυτών, πήρε τους THAAD που είπες, πήρε Patriots, πήρε Tomahawks. Δηλαδή εξασθένισε πάρα πολύ το μέτωπο με την Κίνα. Επομένως τώρα είναι ανοιχτή. Αν η Κίνα αύριο ήθελε να κάνει μια στρατιωτική επιχείρηση στην Ταϊβάν, δεν θα μπορούσε να αντιδράσει η Αμερική. Δεν ξέρω αν αντιδράσει, αν γίνει τελικά. Αν επιλέξει η Κίνα με την ένοπλη βία να πετύχει την ενσωμάτωση της Ταϊβάν στον εθνικό κορμό.
0: Μάλλον πιστεύει ότι θα υπάρξει πιο απλός τρόπος αν επιδείξει υπομονή.
2: Ναι, ο Τραμπ είπε και κάτι άλλο ενδιαφέρον, πως τώρα να πολεμήσουμε 9.500 μίλια μακριά μας είναι ένα θέμα. Πράγμα που θέτει ένα ερώτημα αν ποτέ η Αμερική υπερασπιστεί την Ταϊβάν. Εν πάση περιπτώσει, βραχυπρόθεσμα δεν μπορεί να το κάνει. Αλλά μακροπρόθεσμα, από την άλλη πλευρά, είναι βέβαιο πως η Αμερική δεν θα αφήσει την Κίνα ανενόχλητη σε αυτό το θέμα. Και ο Σι το ξέρει αυτό, που δεν θα σταματήσει να τον ενοχλεί στο θέμα της Ταϊβάν. Γι' αυτό είπε και το περίφημο για την παγίδα του Θουκυδίδη. Ότι είναι να αποφύγουμε Αμερική και Κίνα να πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη. Είναι ένα δημοφιλή όρο στου Αμερικάνου πολιτικού επιστήμονε. Αναφέροντας αυτό που λέει ο Θουκυδίδης στην ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου, ότι όταν μια ανερχόμενη δύναμη πανικοβάλλει μια
0: εμπεδωμένη δύναμη, ναι,
2: γίνεται πόλεμος προληπτικός, όπως έγινε διότι η Σπάρτη επιτέθηκε στην Αθήνα, διότι είχε πανικοβληθεί με την τεράστια γιγάντωση του αθηναϊκού κύρος και της αθηναϊκής ισχύως μετά τους Περσικούς πολέμους.
0: Ναι, ήταν ενδιαφέρον να ακούει κανείς τον Σι Τζινπίνγκ να προφέρει το όνομα Θουκυδίδης.
2: Ναι, το έχει αυτό. Πρώτον, ξέρει βέβαια πως αυτό είναι δημοφιλή στους αμερικάνικους κύκλους των πολιτικών επιστημόνων. Αλλά δεύτερον, έχει και λίγο το ψώνιο Σι του βασιλιά φιλόσοφου σε στυλ Μάρκος Αυρίλιος. Έτσι, δηλαδή, το έχει λίγο αυτό. Σκέψη Σι Τζινπίνγκ, μετά τη σκέψη Μάο Τσετούγκ έχει. Δηλαδή, μια μεγαλομανία υπάρχει και στην Κίνα. Έτσι, και είναι μια παγίδα στην οποία πέσει η Κίνα, διότι νιώθει πολύ ισχυρή απέναντι στην Αμερική, αλλά δεν ξέρω αν υπερτιμάει και τις δυνάμεις της, γιατί έχει και ίδια τεράστια ιστορικά προβλήματα, έτσι. Δηλαδή η ανάπτυξη έχει χτυπήσει ένα ταβάνι τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω αν αυτό είναι παροδικό ή όχι, θα φανεί. Έχει
0: τεράστια. Η δημογραφία της είναι πολύ προβληματική.
2: Πώς?
0: Η δημογραφία της είναι πολύ προβληματική.
2: Ακριβώς,
0: η κοινωνία γερνάει ταχύτατα πληρώνοντας τον λογαριασμό της πολιτικής του ενός παιδιού.
2: Ναι, την έχει καταργήσει την πολιτική του ενός παιδιού, αλλά το θέμα είναι τώρα ότι τα νέα παιδιά δεν μπορούν εύκολα να κάνουν οικογένειες και να κάνουν παιδιά, διότι πρώτον υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα με την αγορά κινήτων. Έτσι.
0: Πρέπει και δεύτερον, να το στεγάσεις κάπου το παιδί.
2: Ναι, και δεύτερον πρέπει να παίρνεις και αρκετά λεφτά, έτσι. Και η Κίνα είναι χώρα με κοινωνικές ανισότητες, στις οποίες την να ξεπεράσει και την Αμερική, έτσι. Διότι βασίζει την θηριώδη ανάπτυξη σε εξαγωγές, αλλά δεν έχει φροντίσει να αναπτύξει την εσωτερική αγορά, να ανεβάσει τους μισθούς, το κοινωνικό κράτος και ούτω καθεξής, έτσι. Άρα έχει και η Κίνα τα προβλήματά της, και αν κάνει αυτό που λένε οι Άγγλοι overplay its hand, δηλαδή να υπερτιμήσει τις δυνάμεις της, θα το πληρώσει.
0: Ας πάμε να τα δούμε σε ένα επίπεδο αφαίρεσης. Η τελευταία μου ερώτηση αφορά το περιεχόμενο του νέου σου βιβλίου. Του αν δηλαδή έχουμε μια εκτροπή των διεθνών εξελίξεων στον δρόμο του επιθετικού εθνικισμού, του μιλιταρισμού και του πολέμου.
2: Νομίζω πως αυτό είναι δεδομένο, δηλαδή ότι η δικιά μου γενιά έχει ζήσει όλη της τη ζωή στην μακρύτερη περίοδο ειρήνης που είχε η Ευρώπη από την εποχή του Τζέγκινς Χάν, έτσι.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10.30.
5: Τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
11: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
12: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
11: Όλοι θα πάρετε!
12: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Του που έλεγε ότι μοιάζουμε σαν τους υπνοβάτες της κλινάμαξας που δεν ξυπνούν παρά την ώρα της σύγκρουσης.
0: Μάλιστα. Να ευχηθώ καλό τάξιδο το βιβλίο. Ευχαριστώ θερμά τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Πέτρο Παπακοσταντίνου. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθηναίο 84.
2: Για

0: ελάτε φίλες και φίλοι του Αθήνα 984 να μιλήσουμε μέρες που είναι για ορφάνια. Όχι, δεν θα ανοίξουμε πάλι τον Oliver Twist. Θα συζητήσουμε για το πώς είναι η ζωή χωρίς ντάντι. Γεωπολιτικός μιλώντας. Γιατί ντάντι, αν θυμάμαι καλά, είχε αποκαλέσει τον Αμερικανό πρόεδρο, γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών με συμβολική επικύρωση, νομίζω, την εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Δείχνουν ότι ο Ντάντι δεν μπορεί να επιτελέσει το ρόλο του από αυτόν που τόσο ήταν εξαρτημένοι οι Ευρωπαίοι συμμαχοί του. Που θα πρέπει να φανταστούν τη ζωή τους από εδώ και πέρα αλλιώς. Και αυτό είναι που θέλω να συζητήσω με τον κύριο Γιάννη Γούναρη, επιστημονικό συνεργάτη του Ινστιτούτου 1, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα 84.
1: Καλημέρα κύριε Ράπτη.
0: Πιστεύετε ότι είναι εφικτό να αφομοιώσουν οι ευρωπαϊκές ηγεσίες τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται μπροστά στα μάτια όλων μας?
1: Αυτό δηλώνουν όπου βρεθούν και όπου σταθούν, αλλά έχω την εντύπωση ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες αυτό που πραγματικά θα ήθελαν θα ήταν να ξυπνήσουν ένα ωραίο πρωινό και
0: να έχει επιστρέψει ο Ντάντι.
1: Και να συνειδητοποιήσουν ότι όλα αυτά ήταν ένα κακό όνειρο, ένας εφιάλτης, και ότι έχει επιστρέψει ο Ντάντι, πιθανότατα όχι με τη μορφή του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά ενδεχομένως με τη μορφή ενός νέου Ομπάμα, για παράδειγμα.
0: Ναι, μπαμπάς είπαμε, όχι κακοποιητής. Αλήθεια είναι. Να ζητάει τη Γρυλανδία λόγω χάρη, όποτε του θυμάται.
1: Ακριβώς.
0: Πόσο όμως είναι δυνατή αυτή η ενηλικίωση? Και αναρωτιέμαι αν είναι και για καλό, γιατί στην προηγούμενη συζήτησή μας στην εκπομπή μιλούσαμε για το ενδεχόμενο μιας πολεμικής αντιπαράθεσης της Ευρώπης ανεφαμερικής με τη Ρωσία.
1: Κοιτάξτε, ναι, όλα αυτά τα ενδεχόμενα σε ένα τόσο ρευστό και ασταθές διεθνές περιβάλλον είναι υπαρκτά, έστω και αν το καθένα από αυτά έχει διαφορετικούς βαθμούς πιθανότητας να υλοποιηθεί, και σίγουρα μια υπεύθυνη στρατηγική ενόραση των πραγμάτων θα τα λάβαινε υπόψη της. Το πρόβλημα με τους Ευρωπαίους, για να πάρουμε λίγο τη γραμμή από εκεί που την είχαμε αφήσει, είναι ότι αυτή η βίαιης ενηλικίωση, αυτή η βίαιη αφύπνιση που τους αναγκάζει να βιώσουν ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι το αποτέλεσμα, δεν είναι ένα συγκυριακό φαινόμενο. Δεν είναι δηλαδή αυτή η αδυναμία που αντιμετωπίζει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ένα συγκυριακό φαινόμενο.
0: Ένα δυσάρεστο τραμπικό διάλειμμα που θα μπορούσε να διορθωθεί στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή.
1: Ακόμα και αν ο Τραμπ κάποια στιγμή θα τελειώσει η θητεία του, θα φύγει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αργά ή γρήγορα θα φύγει από το προσκήνιο. Η νέα ισορροπία όμως, η οποία αναδύεται όχι τόσο λόγω της προεδρίας Τραμπ, η προεδρία του Τραμπ θα τη χαρακτήριζα σαν επιφαινόμενο, σαν συνέπεια. Σαν σύμπτωμα και σαν συνέπεια της νέας κατάστασης πραγμάτων η οποία διαμορφώνεται στο παγκόσμιο σκηνικό, στο οποίο, όπως είπατε πολύ σωστά στην εισαγωγή σας, η ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι αυτή που ήταν πριν από μερικά χρόνια ή πριν από ένα-δύο δεκαετίες. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, ακόμα και αν φύγει ο Τραμπ ή όταν θα φύγει ο Τραμπ, δεν θα μιλάμε πλέον για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών σαν τον πλανητάρχη, αν θυμάστε αυτή την...
0: Ποιος χρησιμοποιεί πια αυτή την έκφραση?
1: Κανείς. Και δεν θα ήταν και ρεαλιστικό να υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Μόνο που η πρόσληψη ισχύως του κάθε παίκτη είναι κάτι διαφορετικό από την αντικειμενική του ισχύ. Ίσως η αντικειμενική ισχύ να έχει υποχωρήσει πολύ πριν φτάσουμε στη συνειδητοποίηση του ότι αυτό έχει συμβεί.
1: Ακριβώς. Και εδώ επαναρχόμαστε και στην αδυναμία των Ευρωπαίων. Οι Ευρωπαίοι πολύ αργά, και αν δεν είχε προκύψει η περίπτωση Τραμπ και με την συγκεκριμένη ιδιοσυγκρασία του συγκεκριμένου Αμερικανού Προέδρου, θα ήταν πολύ ευτυχισμένοι να παραμείνουν στο δικό τους υπέροχο κόσμο, στην Ιρβάνα τους, και να παραμείνουν υπό την προστατευτική ομπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών, διατηρώντας τα προσχήματα ότι είναι κατά κάποιο τρόπο ισότιμη εταίρη στο ευρωατλαντικό σύστημα ασφάλειας. Το μόνο που έχει κάνει ο Τραμπ είναι να τους βγάλει από αυτήν την ψευδέστηση με ένα εξαιρετικά βίαιο και άκοπτο τρόπο. Το πρόβλημα των Ευρωπαίων δεν ξεκινάει τώρα. Ξεκινάει πριν από τουλάχιστον 3 δεκαετίες, όταν αν υποθέσουμε ότι κάποτε είχε την ευκαιρία η Ευρώπη, ίσως στις αρχές του 21ου αιώνα, να αναπτύξει μια πραγματικά αυτόνομη πορεία και μια στρατηγική αυτονομία και μια ευρωπαϊκή κυριαρχία με όλη τη σημασία της λέξης και όχι με ρητορικές εξάρσεις όπως αυτές που ακούμε στις διάφορες συνόδους των Ευρωπαίων ηγετών, όπου συγκεντρώνονται και συνομιλούν μεταξύ τους για το πόσο σημαντική παραμένει η Ευρώπη και πόσο σημαντική πρέπει να είναι η Ευρώπη στη νέα ισορροπία δυνάμεων. Αν το είχαν κάνει αυτό όταν έπρεπε να το είχαν κάνει, δεν θα είναι στην κατάσταση που είναι σήμερα.
0: Μπορούμε να χρησιμοποιούμε, να μεταφέρουμε στη γεωπολιτική όρους σαν τον ναρκισισμό? Είναι αυτή η εικόνα που μου δίνουν οι ευρωπαϊκές ηγεσίες, μιας επίου δηλαδή που δασκαλεύει τον υπόλοιπο κόσμο σε θέματα αρχών και αξιών, που διατηρεί για τον εαυτό της την εντύπωση ότι εξακολουθεί να αποτελεί ισχυρό παίκτη και απουσιάζει, για να μην πω αποσύρεται, από όλα τα μεγάλα πεδία του σύγχρονου ανταγωνισμού. Χαρακτηριστικά θα αναφέρω την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ακριβώς. Το εντυπωσιακό και συνάμα το δυσάρεστο της υπόθεσης είναι ότι, που αυτό είναι κάτι το οποίο το συνειδητοποιούμε όλοι εμείς οι οποίοι ασκούμε κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις ευρωπαϊκές ηγεσίες και σημερινές, αλλά καλοπροαίρετα, καλόπιστα και με την επιθυμία να βελτιωθεί η κατάσταση όσο γίνεται να βελτιωθεί. Το δυσάρεστο είναι ότι ο κόσμος πραγματικά χρειάζεται την Ευρώπη. Χρειάζεται αυτή την διαφορετική οπτική, χρειάζεται αυτή την νοοτροπία της επίλυσης των διαφορών μέσω εξέβρεσης συμβιβασμών, μέσω της ήπιας ισχύως.
0: Μα αυτό είναι νομίζω απλώς διακηρυκτικό. Δηλαδή, σε τι υπήρξε τα πολύ τελευταία χρόνια η Ευρώπη ένας δράστης του καλού? Στο Μεσανατολικό, στην κρίση του Ιράν, για να μην πούμε βέβαια για αυτό που συμβαίνει μέσα στην αυλή της, την Ουκρανική κρίση, όπου εδώ έχει κυριαρχήσει μια εντύπωση ότι η διπλωματία είναι κάτι το κατακριτέο. Το να συνομιλείς με τον αντίπαλό σου είναι παραδοχή ήττας και λοιπούς πατριωτισμού.
1: Ναι, και περίπου είσαι πράκτορας του Πούτιν, αν διανοηθείς να ψελίσεις ότι κάποια στιγμή μετά το τελείξη του πολέμου θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συνεπάρξουμε με την Ρωσία και αν όχι να επανέλθουμε.
0: Μα η ίδια η λήξη του πολέμου προϋποθέτει συνομιλίες. Η Αμερική του Νίξον και του Κίσιγκερ συνομιλούσε 5 χρόνια με τους Βορείου Βιετναμέζους, ενώ ακόμα πολεμούσαν.
1: Ναι, φυσικά. Διαπραγματεύσεις ειρήνης δεν κάνεις με τον εαυτό σου και δεν κάνεις με τον συμμάχο σου. Κάνεις με τον αντίπαλό σου. Είναι προφανές αυτό.
0: Γι' αυτό μιλάω για ναρκισισμό. Δεν έχει αυτή την έφεση πια η Ευρώπη να μιλάει με τον εαυτό της.
1: Σιγά σιγά βλέπετε ότι αρχίζει να συνειδητοποιεί την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Αλλά είναι ακριβώς επειδή η λέξη που σου πει τον ναρκισισμό τη βρίσκω και εγώ ταιριαστεί με την κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολο για τους Ευρωπαίους ηγέτες και τους συγκεκριμένους Ευρωπαίους ηγέτες. Τώρα είναι και θέμα προσωπικότητων. Αν δείτε λίγο, ας μιλήσουμε για τους τρεις μεγάλους. Για την Μεγάλη Βρετανία, για τη Γαλλία και για την Γερμανία. Ο Μέρτς στη Γερμανία αντιμετωπίζει σοβαρά τα ιστορικά προβλήματα. Είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής. Για την Βρετανία, ας μην μιλήσουμε καλύτερα, για τον Στάρμερ, ο οποίος μετράει μέρες ενδεχομένως στην Πρωθυπουργία. Και έχουμε και τον Μακρόν στην Γαλλία, ο οποίος ενδεχομένως είναι και ο μόνος ο οποίος όταν μιλούσε εδώ και 10 χρόνια για την στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, αντλώντας διδάγματα από την παραδοσιακή γκολική φιλοσοφία των Γάλλων. Του σταδιοδρομίας, όχι ιδιαίτερα πετυχημένης, μέτρια στην καλύτερη περίπτωση, και περισσότερο επιδιώκει, κατά τη γνώμη μου, να διαμορφώσει την κληρονομιά του, το legacy του. Περισσότερο παρά και λιγότερο να επηρεάσει τις καταστάσεις.
0: Αλλά όπως μόλις προλίγου λέγαμε ότι το πρόβλημα της Αμερικής δεν είναι πρόβλημα Τραμπ, έτσι θα πρέπει να αναρωτηθούμε και για την Ευρώπη τι είδους ηγεσίες είναι πια σε θέση να παράγουν τα πολιτικά της συστήματα και κοινωνίες της.
1: Δώσατε ένα πολύ καλό παράδειγμα προηγουμένως, την νοημοσύνη. Mm-hmm. Επειδή πολύ συχνά στις διάφορες συνόδους στις οποίες συγκεντρώνονται οι Ευρωπαίοι ηγέτες και συνομιλούν μεταξύ τους για το πόσο σημαντική είναι η Ευρώπη, για το πόσο σημαντική πρέπει να παραμείνει η Ευρώπη και για το πώς πρέπει επιτέλους να κατακτήσουμε τη στρατηγική αυτονομία, αναρωτιέμαι εάν πραγματικά το εννοούν αυτό και αν συνειδητοποιούν τι σημαίνει αυτό. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στο υποθετικό σενάριο που αύριο οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Silicon Valley, ο Musk ή δεν ξέρω ποιος άλλος αποφάσισαν να περιορίσουν την πρόσβαση των Ευρωπαίων στις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, στις πλατφόρμες, στα κοινωνικές δικτύωσης και στις υπόλοιπες ψηφιακές υπηρεσίες, συνειδητοποιείται τι θα συνέβαινε στην Ευρώπη, στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και στις ευρωπαϊκές οικονομίες.
0: Η ψηφιακή τους εξάρτηση από τους υπερατλαντικούς φίλους είναι απόλυτη.
1: Ψηφιακή εξάρτηση, ενεργειακή εξάρτηση.
0: Μόνοι τους το φτιάξαν αυτό.
1: Ακριβώς, ναι. Εμπορική εξάρτηση με διάφορες ελαιόντιες εμπορικές συμφωνίες που έχουν υπογράψει. Μην ξεχνάμε ότι η κυρία Φοντερ Λάιν ήταν εκείνη η οποία είχε πάει στη Σκωτία και είχε υπογράψει εκείνη τη λεόντιο εμπορική συμφωνία με τον Τραμπ, στην οποία ουσιαστικά δεσμεύτηκε ως μειόφιλεος, δηλαδή δεν έχει καμία τέτοια αρμοδιότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει το έκανε. Υπέγραψε ότι θα τροφοδοτηθεί η αμερικανική οικονομία με κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια λεφτά των Ευρωπαίων φορολογουμένων, θα γίνουν επενδύσεις και θα μεταφερθούν ευρωπαϊκές βιομηχανίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό ο Τραμπ δεν το ξεχάσει. Αν οι Ευρωπαίοι το έχουν ξεχάσει ή θέλουν να το ξεχάσουν, ο Τραμπ δεν το ξεχάσει. Οι Αμερικανοί δεν το ξεχνάνε καθόλου.
0: Μάλιστα. Ήταν ο Γιάννης Γούναρης, επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα 84.
1: Επίσης, κυρία, καλή συνέχεια.

0: Κάτι πλάκες που μας κάνει το ημερολόγιο. Γιατί μία ημέρα ακριβώς μετά την αναχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο, η Κίνα έρχεται αντιμέτωπη, μάλλον αυτή είναι η καταλληλότερη έκφραση, με την 60η επέτειο ενός πολύ μεγάλου ορόσημου στην ιστορία της. Την επίσημη εκκίνηση, να το πούμε έτσι, σαν σήμερα το 1966, αυτού που οι πρωταγωνιστές του αποκάλεσαν μεγάλη πολιτιστική προλεταριακή επανάσταση. Και οι πρωταγωνιστές του ήταν πολλά εκατομμύρια εκατομμυρίων. Τώρα, τι είναι κοσμοϊστορικό και τι είναι υποσημείωση στην ιστορία. Γιατί η σημερινή Κίνα δεν θέλει να θυμάται, εν πάση περιπτώσει δεν θυμάται με καλό τρόπο την πολιτιστική επανάσταση. Αλλά όχι μόνο στην ήττα, παρά και στις επιτυχίες αυτής της πολιτιστικής επανάστασης, η σημερινή Κίνα οφείλει ακριβώς την φυσιογνωμία της και τη θεματική της άνοδο. Είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον επίκουρο καθηγητή πολιτικής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Παναγιώτη Σωτήρη, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα 984.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πώς να το προσδιορίσουμε? Μία μάχη για την εξουσία από πλευράς του Μάο Τσετούνγκ, παραγωνισμένου τότε, που ήθελε να ξαναπάρει στα χέρια του τον έλεγχο του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, μια ευνίδια εισβολή τεράστιων μαζών στο προσκήνιο, ένα ξαναγράψιμο του εγχειριδίου του τι θα πει επανάσταση μετά την επανάσταση.
1: Θα έλεγα όλα αυτά, όλα μαζί τα παραπάνω, και εξηγώ. Η πολιτιστική επανάσταση...
0: Οι σημερινοί μας λένε ότι ήταν απλώς ένα παράλογο όργιο βίας που πήγε πίσω τη χώρα.
1: Αυτό θα ήταν μια εξαιρετικά απλουστευτική αποτίμηση. Όταν λέμε για την πολιτιστική επανάσταση, μιλάμε για μια σειρά από γεγονότα που καλύπτουν περίπου μια δεκαετία, από το 1966 έως το 1976, δηλαδή μέχρι το θάνατο του Μάου, και την αντικατάσταση με βίαιο τρόπο της, μάλλον την εξώθηση εκτός και φυλάκιση της ομάδας που ήταν πιο κοντά σε αυτόν εντός της ηγεσίας του κόμματος.
0: Της λεγόμενης συμμορίας των τεσσάρων, στην οποία ηγούνταν η χείρα του Μάου.
1: Η χείρα του Μάου. Και μια σειρά από τους κομβικούς διανοούμενους όμως που είχαν καθοδηγήσει αυτό το κίνημα.
0: Αλλά πριν φτάσουμε στο 1976 και το βιολογικό τέλος του ΜΑΟ και του πολιτικό τέλος των πιο πιστών του, ήδη είχε χάσει σε πνοή η πολιτιστική επανάσταση. Υπάρχει μια εσωτερική περιοδολόγηση.
1: Ναι, τώρα ας τα πάρουμε λίγο. Είναι λίγο πιο περίπλοκο για την ακρίβεια. Η πολιτιστική επανάσταση ξεκινάει το 1966. Και στην τυπική της αφήγηση, στην αρχή αφορά...

0: Όντως ζητήματα πολιτισμού. Θυμίζω ότι ξεκινάει με ένα άρθρο σε σχέση με ένα θεατρικό έργο, το οποίο ερμηνεύεται και μεθερμηνεύεται στη συνέχεια σαν ένα κάλεσμα για μια, ας το πούμε έτσι, ευρύτερη αριστερή στροφή, αμφισβήτηση της ηγεσίας και τα λοιπά. Τι έχει
1: και αυτό από μόνο του είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι δηλαδή σε μια μετεπαναστατική χώρα, σε ένα τέτοιο καθεστώς, η μάχη για τον πολιτισμό και την ιδεολογία καθίσταται κεντρικό επίδικο.
0: Ναι, τώρα τι είχε προηγηθεί. Η Κινέζικη Επανάσταση είναι από μόνη της ένα κοσμοϊστορικό γεγονός. Είναι από μόνη της μια πολύ ευρύτερη διαδικασία. Είναι διαφορετική από την Οκτωβριανή. Δεν στηρίζεται σε μια σύντομη επιτάχυνση. Το 1949 δεν είναι το 1917. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα το 1949 ολοκληρώνεται ένα συνδυασμός εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα και εμφύλιου πολέμου, νικηφόρα για τους κομμουνιστές απέναντι στους εθνικιστές στο κομμάτι του εμφυλίου πολέμου, δηλαδή του Κομιτάκ, τον Τζαν Καϊσέκ, αυτοί που θα βρεθούν μετά στην Ταϊβάν και είναι σήμερα με έναν τρόπο η Ταϊβάν.
1: Ήταν μια πορεία τουλάχιστον 12 ετών.
0: Ναι, ναι, ήταν μια πολύ μεγάλη. Τώρα, τα πρώτα βήματα του κινέζικου σοσιαλισμού είναι αρκετά προσεκτικά. Έχουν στοιχεία μεικτής οικονομίας κτλ. Κάποια στιγμή επιλέγεται ότι πρέπει να, στη δεκαετία του 50 να επιταχύνουν τη βιομηχανική ανάπτυξη. Αυτό φτάνει ακολουθώντας ένα σοβιετικό μοντέλο.
1: Και ονομάστηκε μεγάλο άλμα προς τα εμπρός.
0: Όχι, είναι πριν το μεγάλο άλμα προς τα
1: εμπρός. Α, πριν το μεγάλο.
0: Το πρώτο πενταετές πλάνο. Το μεγάλο άλμα προς τα εμπρός είναι ένα είδος επαναστατικού βολονταρισμού από τη μεριά της ηγεσίας και του ίδιου του ΜΑΟ να δοκιμάσει να επιταχύνει τον κοινωνικό μετασχηματισμό με έμφαση σε πρακτικές κομμούνας, στις πόλεις, αυτάρκειας. Έχει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία, είχε όμως και ένα στοιχείο προβλημάτων στην παραγωγή. Ο ΜΑΟ σε εκείνη τη φάση δείχνει να χάνει ένα συσχετισμό εντός του κόμματος, γιατί κυριαρχούν αυτοί που λένε κοίταξε να δεις, στην οικονομία πρέπει να το μαζέψουμε το πράγμα, να πάμε λίγο πολύ σε ένα μοντέλο σαν το Σοβιετικό, να μπορέσουμε να έχουμε οικονομική ανάπτυξη. Στο διεθνές πεδίο ο ΜΑΟ παραμένει, στη εξωτερική πολιτική παραμένει κυρίαρχος, εξού και τα ίδια χρόνια είναι τα χρόνια του συνοσοβιετικού ρήγματος. Που θυμίζω ότι είναι ένα ρήγμα στο κομμουνιστικό κίνημα το παγκόσμιο που γίνεται στο όνομα του ότι οι Κινέζοι έλεγαν δεν πρέπει να είμαστε συμφιλειωτικοί με τον ιμπεριαλισμό. Σε αντίθεση με την πολιτική της λεγόμενης
1: ειρηνικής συνύπαρξης.
0: Και της ειρηνικής συνύπαρξης που προωθούσε τότε η Σοβιετική Ένωση στην εποχή που γραμματέας του κόμματος ήταν ο Νικίτα Χρουτσόφ. Κάποια στιγμή σε αυτή τη φάση αρχίζει μια διεργασία. Ένα μέρος της διεργασίας είναι από τα πάνω. Και γι' αυτό σας λέω ξεκινάει με το συμβολισμό μιας κριτικής σε ένα θεατρικό έργο και μια συζήτηση για πολιτιστικά θέματα. Ταυτόχρονα όμως αρχίζουν να εμφανίζονται πράγματα, ας πούμε από κάτω. Με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το τι συμβαίνει στα μεγάλα πανεπιστήμια. Και κυρίως αυτό που είναι τα μεγάλα, τα τζεμπάο, δηλαδή τα μεγάλα...
1: Οι εφημερίδες τύχου.
0: Οι μεγάλες εφημερίδες τύχου, για την ακρίβεια, οι εφημερίδες τύχου με μεγάλους χαρακτήρες. Αυτή είναι ίσως η πιο ακριβής απόδοση. Και αρχίζει μια ευρύτερη αναταραχή με σταδιακά το Κομμουνιστικό Κόμμα να υιοθετεί αυτή την κατεύθυνση, με αποκορύφωμα ότι όντως σήμερα, σαν σήμερα στις 16 Μαΐου του 1966, υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που το επικυρώνει και το βάλει σε γενική κατεύθυνση και λίγο αργότερα, αν θυμάμαι καλά, τον Αύγουστο είναι τα περίφημα 16 σημεία που πια κωδικοποιείται ότι είμαστε σε μια φάση επανάστασης μέσα στην επανάσταση. Από εκεί και πέρα αυτό παίρνει, εμφανίζονται ορισμένα πρωτόγνωρα πράγματα, όπως οργανώσεις οι οποίες δεν ανήκουν στο κόμμα, η Ερυθροφρουρή, η Κόκκινη Φρουρή, η Κόκκινη Φρουρά. Είναι οργανώσεις που είναι εντός και εκτός, ας το πούμε έτσι, των κομματικών οργανώσεων, κυρίως νεολαίων που θεωρούν ότι μπορούν να σπρώξουν, στηρίζουν το ΜΑΟ, έχουν ενθουσιασμό.
1: Και τι στοχοποιούν, τους προνομιούχους του μετεπαναστατικού καθεστώτος.
0: Ναι, τους προνομιούχους. Παρότι βεβαίως η ιστοριογραφία δείχνει ότι ένα μέρος των ερυθροφρουρών είναι παιδιά από προνομιούχες οικογένειες, εξού και ότι ξεκινούν στα μεγάλα πανεπιστήμια του Πεκίνου, εκεί όπου κυρίως πάνε τα παιδιά των στελεχών. Αυτό είναι μια εσωτερική αντίφαση. Όμως περνάει και προς τα κάτω με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Σαγκάη. Η Σαγκάη από τον Ιανουάριο του 67 και για μερικούς μήνες έχει έναν πρωτοφανή αναβρασμό για χώρα του υπαρκτού σοσιαλισμού τότε. Με την έννοια ότι φτάνει στο σημείο να εγκαθιδρύεται ένα είδος διακριτής τοπικής μορφής επαναστατικής εξουσίας.
1: Η κομμούνα της Σανγκάης.
0: Η κομμούνα της Σανγκάης. Αυτή η φάση είναι η πιο ριζοσπαστική της πολιτιστικής επανάστασης. Αυτή φτάνει σε ένα όριο, ας πούμε, περίπου στο 1969, ίσως και νωρίτερα. Η κομμούνα της Σανγκάης γρήγορα, ας το πούμε έτσι, μαζεύεται. Βρίσκεται ένας σχετικός συμβιβασμός σε σχέση με την, ποιος έχει την ηγεσία και την ηγεσία.
1: Και αναδεικνύεται περισσότερο ρόλος του στρατού.
0: Ο στρατός μπαίνει το 69, γιατί ο στρατός πάντα παραμένει, ο στρατός όλη αυτή τη σύγκρουση ήταν σχετικά πιο κοντά στην άποψη του ΜΑΟ. Υπάρχει προφανώς μια εσωτερική διαπάλη για την εξουσία και είναι η γνωστή τα που ακόμα πλήρως
2: δεν ξέρουμε. Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: 5 πράγματα τα ξέρουν, από το τίποτα είναι καλύτερο. Θα τους στείλουμε στην επαρχία που, είχαν να δούνε, που δεν είχαν δει γιατρό ποτέ.
3: Κρίμα και άδικο που ο ραδιοφωνικός χρόνος δεν μας επιτρέπει να επεκταθούμε. Είναι τόσο ενδιαφέρον το γεγονός ότι μια χώρα θεωρούμενη τόσο παραδοσιοκρατική στράφηκε με τέτοια βία απέναντι στο παρελθόν της και απέναντι σε ό,τι ήταν το κατεστημένο και πολιτιστικά και πολιτικά. Και γι' αυτό λέω ότι δεν ήταν μόνο η ήττα της το ότι έκλεισε ο κύκλος της πολιτιστικής επανάστασης.
2: Και άφησε ο οικονομικός και κοινωνικός δυναμισμός της Κίνας σε μεγάλο βαθμό πατάει σε αυτή την απελευθέρωση κοινωνικών δυναμικών στην πολιτιστική επανάσταση, έστω και σε μία αντίθετη κατεύθυνση.
3: Και τεραστίων μαζών στην πόλη και την Ήπεθρο. Ευχαριστώ θερμά τον Παναγιώτη Σωτήρη, επικούρου καθηγητή πολιτικής φιλοσοφίας στο Πανεπιστημίο Αιγαίο. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθηναίο 84.
2: Να είστε καλά.
3: Και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους εσάς, φίλες και φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με την Κωνσταντίνα Πλαστήρα.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Με ομιλίες των αντιπροέδρων της Νέας Δημοκρατίας Κωστή Χατζηδάκη και Άδωνη Γεωργιάδη, καθώς και παρεμβάσεις διεθνών προσκεκλημένων, συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Κατά τη χθεσινή εναρκτήρια ομιλία του, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης εξέπεμψε μήνυμα συστράτευσης σε όσους στήριξαν το κόμμα στις προηγούμενες εκλογές, αλλά έχουν απομακρυνθεί. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις προτεραιότητες για τη νέα κυβερνητική θητεία που διεκδικεί η Νέα Δημοκρατία, μεταξύ των οποίων και η διατήρηση υψηλής ανάπτυξης. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, δήλωσε ότι λυπάμαι και θυμώνω βλέποντας την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα, παρόλο που αυτό ανεβαίνει. Ένα παγκόσμιο φαινόμενο πλαγιοκοπεί μια μεγάλη εθνική προσπάθεια. Μόνη λύση μειώσεις φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις αποδοχών να παραμένουν σταθερές και όταν ο πληθωρισμός σταδιακά υποχωρεί, υπογράμμισε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε πως θυμώνει με την ακρίβεια που ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική, σχολιάζει με δεικτικό τρόπο ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς και προσθέτει. Είναι δικό του επιτεύγμα η συσσόρευση της ακρίβειας που τόσο τον πονά. Εκτός και αν ο κύριος Μητσοτάκης νιώθει απλά υπουργός στην κυβέρνηση Γεωργιάδη, οπότε κάνει εσωκομματική αντιπολίτευση. Πλήρης θα είναι η απαγόρευση χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών για τους ανήλικους, όπως ξεκαθάρισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ, τόνισε ότι όλα τα πατίνια πρέπει να έχουν κόφτη, να μην κυκλοφορούν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και να διαθέτουν υποχρεωτική ασφάλιση, ανέφερε ο Υπουργός. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Χρυσοχοΐδη, το νέο νομοσχέδιο θα προβλέπει ειδική σήμανση και αριθμό αναγνώρισης για κάθε πατίνι, ενώ οι Δήμοι θα μπορούν να ορίζουν ανώτατο αριθμό οχημάτων ανά περιοχή. Λίγες ημέρες μετά την υπόθεση με την οικογένεια στο Περιστέρι, όπου 6 ανήλικα παιδιά ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, αποκαλύφθηκε παρόμοιο περιστατικό στους Αγίους Αναργύρους. Όπως έγινε γνωστό από την ελληνική αστυνομία, μετά από καταγγελία, χθες το μεσημέρι μετέβησαν στην οδό Κερκύρας, όπου διαπίστωσαν πως 3 παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών ζούσαν σε ακατάλληλο περιβάλλον. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς ηλικίας 36 ετών ο πατέρας και 31 η μητέρα για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ τα 3 παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία για ιατρικές εξετάσεις. Επεισόδιο με τραυματισμού σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με ποντιακή μουσική σε γήπεδο της Νικόπολης στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Η ένταση ξεκίνησε από λεκτικό επεισόδιο μεταξύ νεαρών και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε σύμπλοκη, στην οποία επλάγησαν δεκάδες παρευρισκόμενοι. Τραυματίστηκαν ελαφρά 4 άτομα, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 2 προσαγωγές. Εξουδετερώθηκε σε επιχείρηση που διεξήχθη από τις Αμερικανικές και τις Νιγηριανές δυνάμεις ο Αμπού Μπιλάλ Αλμινούκι, ο δεύτερος στην ιεραρχία του Ισλαμικού κράτους παγκοσμίως. Την ανακοίνωση έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ευχαρίστησε την κυβέρνηση της Νιγηρίας για τη συνεργασία της στην επιχείρηση. Δράσεις ενημέρωσης και προληπτικούς ελέγχους για τον καρκίνο του δέρματος οργανώνει ως τις 4 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις στην Αττική με ασθενείς βροχές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 23,5 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί η εκπομπή Αθήνα το Φελέκι σου. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μοστράτος.
0: Αθήνα 984 στους 98.3. Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Βιβλιοχαρακτήρα. Χαρτοπολείο Κύβος.
4: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
7: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
8: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
7: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
8: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
7: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
8: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
7: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
8: Microland Computers, στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
7: Τηλέφωνο 22310-53000.
8: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
9: Τσιγαράκι,
10: μπα, το έκοψα.
9: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
10: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
9: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
11: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
14: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
3: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
2: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
3: Παπαδημητρόπουλος.
2: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
3: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
2: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
3: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
4: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
10: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση...

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News. Radio Rumeli 98 FM.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

ειδήσεων, η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Το γεγονός ότι υπάρχει ευρωπαϊκή αναγνώριση της πρόοδου που έχει συντελεστεί στη χώρα μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε παρέμβασή του στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μετά την ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέρμπερ. Η Ελλάδα θα είναι παρούσα για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη που στηρίζει την Ελλάδα, η οποία από την πλευρά της κάνει σημαντικά βήματα προόδου, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος υπογράμμισε επίσης ότι στις εκλογές του 2027 οι πολίτες θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορούν να εκπροσωπήσουν τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Ο κύριος Μητσοτάκης ευχαρίστησε και τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων που απευθύνουν χαιρετισμό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και τόνισε ότι θα εξακολουθούμε να επιμένουμε σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Έχουμε διαφωνίες, δεν είμαστε όμως εχθροί, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Στα μέτρα που έρχονται για τα ηλεκτρικά πατίνια αναφέρθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης μιλώντας το πρωί στο ΕΡΤ News, κάνοντας λόγο για πλήρη απαγόρευση για τους ανήλικους και νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικες χρήστες. Λίγες ημέρες μετά την υπόθεση με την οικογένεια στο Περιστέρι, όπου 6 ανήλικα παιδιά ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, αποκαλύφθηκε παρόμοιο περιστατικό στους Αγίους Αναργύρους. Μετά από καταγγελία, αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι 3 παιδιά ηλικίες 7, 5 και 3 ετών ζούσαν σε ακατάλληλο περιβάλλον. Οι γονείς συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ τα 3 παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία για ιατρικές εξετάσεις. Εξουδετερώθηκε σε επιχείρηση που διεξήχθη από τις Αμερικανικές και τις Νιγηριανές δυνάμεις ο Αμπού Μπιλάλ Αλμινούκι, ο δεύτερος στην ιεραρχία του Ισλαμικού κράτους παγκοσμίως. Την ανακοίνωση έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Δράσεις ενημέρωσης και προληπτικούς ελέγχους για τον καρκίνο του δέρματος οργανώνει ως τις 4 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος η Ελληνική Δερματολογική Εταιρεία. Η καρδιά του αθλητισμού και συγκεκριμένα του μπάσκετ χτυπά το Σαββατοκύριακο στην πλατεία Κοντζιά. Για 2 ημέρες περισσότεροι από 400 παίκτες και πάνω από 100 ομάδες συναντώνται σε μια 3-on-3 διοργάνωση που φέρνει στο κέντρο της Αθήνας τον ρυθμό, την ένταση και την κουλτούρα του μπάσκετ. Στην αθλητική επικαιρότητα και την ένατη αγωνιστική των play-out στη Super League στις 7 παίζουν Πανσεραϊκός Πανετολικός, Λάρισα Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά. Και ο καιρός παροδικές νεφώσεις στην Αττική, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 24.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αλέκος.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Γιάννη,
5: έλα!
4: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι, ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 2231-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Radio Rumor.
1: Radio Rumor News. Από τη Λάμια. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

end of the

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497 και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Τζαμαρία. Με χαιρετισμούς εκπροσώπων κομμάτων, ομιλίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας και διεθνών προσωπικότητων και με επίκεντρο την εξειδίκευση των προγραμματικών αξόνων για την Ελλάδα του 2030, συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ των ομιλητών, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ, όπως και ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Όπως είπες, ο κ. Βέμπερ και ο κ. Χριστοδουλίδης ήταν από τους ομιλητές στην έναρξη των εργασιών και μετά τις δικές τους ομιλίες είχαμε και μια παρέμβαση από τον Πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος με αφορμή τα θερμά λόγια του κ. Βέμπερ είπε πως το γεγονός ότι υπάρχει ευρωπαϊκή αναγνώριση της προόδου που έχει συντελεστεί στη χώρα μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις. Τόνισε πως η Ελλάδα θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων που αφορούν στο μέλλον της Ευρώπης και στις κρίσιμες αποφάσεις που καλείται να λάβει για τη στρατηγική αυτονομία, την κοινή άμυνα και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Επίσης ότι ανέδειξε και πάλι το ζήτημα της ελληνικής προεδρίας το δεύτερο εξάμεινο του 2027, λέγοντας ότι οι πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορούν να εκπροσωπήσουν τη χώρα σε αυτή στην Ευρωπαϊκή Προεδρία. Επίσης, ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε και τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων της χώρας που απίθυναν χαιρετισμό στο συνέδριο από το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, λέγοντας από τη δική του πλευρά ότι η Νέα Δημοκρατία θα εξακολουθεί να επιμένει σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτικού διαλόγου, όπως είπα, προσθέτοντας ότι έχουμε διαφωνίες, δεν είμαστε όμως εχθροί και ότι κοινός μας αντίπαλος είναι τα προβλήματα της κοινωνίας. Να πω ότι ο κύριος Βέμπερ στην τοποθέτησή του, στην ομιλία του, εκφίασε τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, μάλιστα με μια χαρακτηριστική φράση ότι μετά τα σκοτεινά χρόνια της οικονομικής κρίσης και την επικίνδυνη, όπως είπε, διακυβέρνηση Τσίπρα, ο κ. Μητσοτάκης πήρε μια στάσιμη χώρα και τη μετέτρεψε σε μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρώπης. Πρέπει να σου πω επίσης ότι ο Πρωθυπουργός συμμετείχε και σε συζήτηση η οποία διοργανώθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη, ένα ζήτημα το οποίο το κυβερνό κόμμα επιχειρεί να αναδείξει ιδιαίτερα μέσα από τις εργασίες του συνεδρίου. Έγιναν αναφορές σε αυτό και από τα κορυφαία στελέχη που έχουν μιλήσει μέχρι τώρα, όπως οι αντιπρόεδροι του κόμματος, κ. Χατζηδάκης και Γεωργιάδης, αλλά και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Πιερακάκης, πριν από λίγη ώρα. Να πούμε ότι ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι ζήτησε τη μεγαλύτερη, ότι τόνισε ότι για να πετύχει η Νέα Δημοκρατία το στόχο να είναι ξανά αυτοδύναμη χρειάζεται τη μεγαλύτερη δυνατή συσπήρωση, ότι δεν περισσεύει κανείς σε αυτή την παράταξη και ότι ο διάλογος και η αυτοκριτική είναι βασικό συστατικό στοιχείο των σύγχρονων κομμάτων, δεν υπάρχει όμως πόρος για μικροεγωισμούς, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ θα λέει κανείς ότι ένα αντίστοιχο μήνυμα έστειλε και ο κ. Πιερακάκης, λέγοντας ότι η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας και δεν ενδιαφέρεται για σοκομματικό ψηφίδες, ναρκισισμούς και μικροεγωισμούς, αλλά για τα αν μπορούμε να αλλάξουμε την καθημερινότητα του πολίτη, την ζωή του κάθε πολίτη, και πρόσθεσε, κατέληξε λέγοντας ότι οι μεγάλες παρατάξεις δεν νικούν όταν διαρκώς κοιτάζουν τον καθρέφτη τους, αλλά όταν κοιτάζουν τον ορίζοντα της χώρας. Πριν από λίγο ολοκλήρωσε την ομιλία του και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, που τόνισε ότι το συνέδριο αυτό πρέπει να αποτελέσει μια απαρχή εκφρα Δημοκρατίας για να κερδίσει και πάλι η Νέα Δημοκρατία την εμπιστοσύνη των Ελλήνων και να επιτύχει το στόχο της αυτοδυναμίας. Ενώ πρέπει να πούμε ότι στο βήμα νωρίτερα ανέβηκε και ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης ως επικεφαλής της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, παρουσίασε τις προτάσεις, τη λογική των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, αναμένουμε να μιλήσουν και βεβαίως όλοι οι υπουργοί μεταξύ άλλων και ένας μεγάλος αριθμός συνέδρων μέχρι το βράδυ και βεβαίως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως πολλοπλώντας αν αναμένουμε και την ομιλία που πρόκειται να κάνει βάσει του προγράμματος σε περίπου μία ώρα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδια.
1: Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Απόστολε Χοντρόπουλε, και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη.
3: Δεν είναι Μητσοτάκης η Χάος. Είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Είναι δικαίωμα οποιοδήποτε πολιτικού να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος. Όχι όμως και παντελώς αδιάβαστος. Σε όσους μας ασκούν κριτική από το ΠΑΣΟΚ, θα θυμίσω, ίσως το θυμούνται οι παλαιότεροι, ποια ήταν τα λόγια του Ανδρέα Παπανδρέου. Είτε το έθνος θα εξαφανίσει το χρέος, είτε αυτό θα εξαφανίσει το έθνος. Λοιπόν, εμείς το χρέος το μειώνουμε, το εξαφανίζουμε καθημερινά. Η μάχη θα είναι σκληρή. Με όλους αυτούς οι οποίοι με ανέδεια μιλάνε για θεριστές. Θεριστές. Ενώ στη ζωή τους δεν προσέφεραν ποτέ ούτε ένα καρπό. Σε όσους έχουν απομακρυνθεί, να τους διαβεβαιώσω ότι τώρα είναι η ώρα της εστράτευσης. Στο όνομα της κοινής μας ιστορίας, να τους ζητήσω να βαδίσουμε μαζί στην κοινή μας πορεία. Κάποιοι μπορεί σήμερα να κρατούν αποστάσεις. Δεν έχω την απέτηση να μην θυμώνω, ούτε να μας δώσουν λευκή υποταγή. Αλλά θα τους καλέσω να σταθούν πάνω από πρόσωπα και επιμέρους συμπεριφορές. Και κάτι ακόμα. Σε όσους διστάζουν να ακούσουν τη φωνή μας, θα αντιτείνω ότι ισχυρή κυβέρνηση δεν σημαίνει ανεξέλεγκτη εξουσία.
1: Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, δήλωσε και θυμωμένος με την ακρίβεια που, όπως είπε, είναι παγκόσμιο φαινόμενο και ροκανίζει το εισόδημα, και υποστήριξε ότι η μόνη λύση είναι οι μειώσεις φόρων και αυξήσεις αποδοχών. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως θυμώνει με την ακρίβεια. Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει η πολιτική. Σχολίασε, μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος θα μας πει σχετικά με τις αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Με σκοπτικό τόνο, ο κύριο Τσουκαλάς σχολίασε τον κύριο Μητσοτάκη και όσα είπε ότι περί της ακρίβειας που θυλυπάται και θυμώνει. Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό, ο κύριο Τσουκαλάς, και είπε ότι με την πολιτική του είναι αυτός που κρατά την ακρίβεια στις τσέπες των πολιτών. Χρησιμοποιεί την ακρίβεια για να κερδοσκοπεί το κράτος και να παράγονται τα μεγάλα υπερπλάσματα. Στερεί πόρους από την αγορά. Αρνείται τη μείωση των έμεσων φόρων που έκαναν άλλες χώρες και κατέστησε τη χώρα οραγό στις μεταρρυθμίσεις στην αγοραστική δύναμη και την παραγωγικότητα. Ανέφερε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ και σημείωσε ότι είναι δικό του επίτευγμα η συσσόρευση της ακρίβειας που τόσο τον πονά. Και συνεχίζοντας το σκοπτικό του ύφος, εκτός αν ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε, νιώθει απλά υπουργός στην κυβέρνηση Γεωργιάδη, οπότε κάνει εσωκομματική αντιπολίτευση. Δεν παρέλειψε να θίξει και το θέμα του κυρίου Γεωργιάδη. Έχει ανοιχτό μέτωπο εξάλλου το ΠΑΣΟΚ με τον Υπουργό Υγείας. Και η κριτική του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την ακρίβεια για ακόμα μια φορά ήταν σε υψηλούς τόνους και προβάλλει πάλι και τις δικές του θέσεις για να μειωθούν οι τιμές στα βασικά αγαθά και στα βασικά προϊόντα.
1: Ναι. Ελένη. Ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε. Σχολιάζοντας την ομιλία Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει, μεταξύ άλλων, αναφορικά με την ακρίβεια, ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκριτικά. Έχει μία από τις υψηλότερες τιμές καυσίμου στην Ευρώπη, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Τα ελληνικά νοικοκυριά ξοδεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους για ενοίκιο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών που τελειώνουν στα μισά του μήνα, της ενεργειακής φτώχειας, των πληστηριασμών, της πανάκριβης στέγησης και της ακριβοπληρωμένης υγείας και παιδείας, τόνισε από την Κομωτινή ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. Στον διεθνή χώρο, τώρα εξουδετερώθηκε σε επιχείρηση που διεξήχθη από τις Αμερικανικές και τις Νιγηριανές δυνάμεις ο Αμπού Μπιλάλ Αλ-Μινούκι, ο δεύτερος στην ιεραρχία του Ισλαμικού κράτους παγκοσμίως. Την ανακοίνωση έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ευχαρίστησε την κυβέρνηση της Νιγηρίας για τη συνεργασία της στην επιχείρηση. Η Αθηνά Κορλίρα, η τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αθηνά.
5: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Κυρίες και κύριοι, ο νούμερο 2 στην ιεραρχία, αν και βέβαια αυτές οι οργανώσεις έχουν πολλά πλοκάμια και πολλούς επικεφαλείς. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε αυτή την ανακοίνωση σήμερα, ευχαριστώντας, όπως είπες και εσύ, την Νιγηριανή κυβέρνηση για τη συνεργασία. Βεβαίως αυτό τώρα όλο έρχεται σαν μια επιτυχία του Αμερικανού Προέδρου στον απόϊχο ενός, θα λέγαμε μάλλον, αποτυχημένου ταξιδιού στην Κίνα, καθώς ήταν χαμηλότερο των προσδοκιών. Δεν κατάφερε να αποσπάσει καμία διάθεση από την πλευρά των Κινέζων να μεσολαβήσουν έτσι ώστε να λήξει ο πόλεμος στο Ιράν. Δεν κατάφερε να φέρει τις επενδύσεις που επεδίωγε. Δεν κατάφερε να δώσει το μήνυμα στις αγορές. Εχθές είδαμε πτωτικά να κινούνται και κάποιες μετοχές αμερικανικών εταιριών που στόχευαν στην Κίνα, αλλά και το κινέζικο χρηματιστήριο να έχει πτωτικές τάσεις. Και βεβαίως δεν κατάφερε να λύσει ούτε το θέμα με τις σπάνιες γης, ούτε και με την Ταϊβάν. Συνεπώς, μετά από ένα τέτοιο ταξίδι, ήθελε να αλλάξει λίγο, αν θέλεις, το κλίμα, να κάνει μια δήλωση, μια ανακοίνωση που θα αλλάξει λίγο το κλίμα. Βεβαίως, να πούμε ότι παράλληλα με το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, υπήρχαν συνομιλίες στη Ουάσιγκτον μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Εκεί αποφασίστηκε η παράταση της εκεχηρίας για 45 ημέρες. Είναι μια καλή εξέλιξη, δείχνει μια διάθεση από τις δύο πλευρές ώστε να μην συνεχίσει, να μην υπάρχει κλιμάκωση των εντάσεων, να υπάρχει συνέχιση στο διπλωματικό πεδίο, έτσι ώστε ενδεχομένως τουλάχιστον να λήξει αυτή η σύραξη, να υπάρξει εκεί μια αποκλιμάκωση των εντάσεων.
1: Ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε, Αθηνά Κορλίρα. Τώρα, ουδέτερη όσον αφορά τα αποτελέσματά της, χαρακτήρισε την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα ο επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντίου Κωνσταντίνος Τσιμώνης, με γνωστικό αντικείμενο την κινέζικη πολιτική. Όπως εξήγησε, μιλώντας στον Αθήνα 84 και τον Γιάννη Θεοδόση, βασικό ζητούμενο για τον Αμερικανό Πρόεδρο ήταν η αναβάθμιση των οικονομικών σχέσεων και των διμερών συναλλαγών.
6: Γενικά, από την αρχή, πολύ προειδοποιούσαμε ότι πρέπει να κρατήσουμε μικρό καλάθι. Είναι η πρώτη συνάντηση από συνολικά 4, οι οποίες θα γίνουν μέσα στη χρονιά. Σε μια ακόμα συνάντηση θα πάει ο ΣΥ στην Αμερική και από εκεί και πέρα θα έχουμε και στο περιθώριο πολυμερών, έτσι, forums, τους δύο ηγέτες να συνομιλούν. Ο Τραμπ πίστευε, η βασική του στόχευση και ο λόγος που έγινε αυτή η συνάντηση και θα γίνουν και οι επόμενες, είναι ότι πρέπει να τεθεί η οικονομική σχέση των δύο χωρών σε νέα βάση. Γεωπολιτικά, προφανώς και ήταν εκεί ως ζητήμα, αλλά ήταν στο δεύτερο κομμάτι της ατζέντας. Το βασικό ήταν να τεθεί η οικονομική σχέση σε νέα βάση, διότι η Αμερική έχει ένα μεγάλο εμπορικό έλλειμμα, μερικές συναλλαγές, γύρω στα 200 δις. Αυτό ο Τραμπ θέλει να το μειώσει. Θέλει επίσης να αυξήσει εξαγωγές συγκεκριμένων προϊόντων τα οποία αφορούν την εκλογική του βάση. Γι' αυτό είδαμε ότι υπήρχαν αφορές στα λεγόμενα 3B. Βάσει την οικονομική διάσταση, η πρώτη παρατήρηση είναι ότι δεν είχαμε κάποια απτή συμφωνία, κάτι χειροπιαστό.
1: Στα μέτρα που έρχονται για τα ηλεκτρικά πατίνια, αναφέρθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Σοχοίδης, μιλώντας στο ΕΡΤ News, κάνοντας λόγο για πλήρη απαγόρευση για τους ανήλικους και νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικες χρήστες. Ο Δημήτρης Πέρος, στη τηλεφωνική μας γραμμή, έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
7: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Σήμερα ο κ. Χρυσοχοίδης ανακοίνωσε νέες λεπτομέρειες για το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα αφορά τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών. Τη θέσπιση ενός αυστηρού νομοθετικού πλαισίου, όπως είπε χαρακτηριστικά. Το βασικό χαρακτηριστικό, Ελένη, είναι αυτό που είπε, σε πλήρη απαγόρευση χρήσης των πατινιών από τους ανήλικους. Και θα θεσπιστούν περιορισμοί για τους νέους χρήστες, αλλά και για τους ενήλικες χρήστες πατινιών. Αυτό που αναφέρει χαρακτηριστικά και θα περιλαμβάνεται στο νέο νομοθετικό πλαίσιο αφορά την υποχρεωτική εγκατάσταση κόφτη ταχύτητας στα πατίνια, έτσι ώστε να μην υπερβαίνουν τα 25 χιλιόμετρα την ώρα, διότι έχουμε δει, λένε, πατίνια να κινούνται ακόμα και με 70 χιλιόμετρα την ώρα. Mm-hmm. Που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, πλήρης απαγόρευση των πατινιών σε κυκλοφορία, σε λεωφόρους και δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Mm-hmm. Για παράδειγμα, εδώ στην Αθήνα δεν θα μπορούν να κινούνται πατίνια στη λεωφόρο Συγκρού, στη λεωφόρο Κηφισίας κτλ. Που βλέπουμε και είναι πολύ επικίνδυνο. Το νέο στοιχείο που εντάσσεται, που εισάγεται με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, θα είναι η υποχρεωτική ασφάλιση για τα πατίνια, που δεν ισχύει κάτι mm-hmm. τέτοιο. Δηλαδή όποιος κάτοχος πατινού θα πρέπει να το ασφαλίζει. Θα φέρουν υποχρεωτική σήμανση και ειδική σήμανση επίσης στα οχήματα αυτά, καθώς και επιστοποίηση ασφαλείας των οχημάτων από τους κατασκευαστές. Mm-hmm. Και παράλληλα, Ελένη, θα θεσπιστούν νέοι κανόνες όσον αφορά αυτό το φαινόμενο, το καινούργιο που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια με τα ενοικιαζόμενα πατίνια, αυτά που τα βλέπουμε αναδεκάδες παραπεταμένα στα πεζοδρόμια, κλείνοντας και τους δρόμους για τους πεζούς. Αυτό που ανακοίνωσε ο κ. Χρυσοΐδης είναι ότι οι Δήμοι θα κληθούν να καθορίσουν ανώτατο αριθμό πατινιών ανά περιοχή, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο της ανεξέλεκτης εξάπλωσης, όπως είπε χαρακτηριστικά. Οι πληροφορίες αναφέρουν, Ελένη, ότι ήδη η κοινή ομάδα εργασίας του Υπουργείου Μεταφορών και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχει προχωρήσει αρκετά, έτσι ώστε πολύ σύντομα να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοθετικό πλαίσιο και να γίνει νόμος του κράτους. Από εκεί πέρα, ο κ. Χρυσοΐδης αναφέρθηκε και για τις γουρούνες, τα τετράτοχα αυτά οχήματα, τα οποία προκαλούν πολύ σοβαρά ατυχήματα. Η πρόταση και η εισήγηση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είναι η αιωλική κατάργηση αυτών των οχημάτων στην χώρα μας. Mm-hmm. Όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι εξαιρετικά επικίνδυνες οι τετράχρονες γουρούνες και θα πρέπει να καταργηθούν πλήρως λόγω των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Από εκεί πέρα, όσο υπάρχουν αυτά στην κυκλοφορία και αναφερόμενος τώρα που έρχεται και η τουριστική περίοδος mm-hmm. και πολλοί τουρίστες χρησιμοποιούν σε νησά μηχανάκια, νοικιάζουν μηχανάκια ή γουρούνες, αυτό που ανακοίνωσε ο κύριος Υπουργός είναι ότι υποχρεωτικά θα πρέπει τα νοικιαζόμενα καταστήματα να δίνουν αυτά τα οχήματα με την υποχρέωση της χρήσης κράνους, διαφορετικά θα έχουν και αυτά ευθύνη για αν προκληθεί κάποιο ατύχημα. Mm. Και ανακοίνωσε ότι οι ειδικές ομάδες της τροχέας θα μετακινηθούν από την Αθήνα προς τα νησιά τους θερινούς μήνες για την ενίσχυση των ελέγχων. Ο κ. Χρυσοΐδης αναφέρθηκε και στο νέο πρόγραμμα Κόμβος της τροχέας που αφορά την διαχείριση της κυκλοφορίας εδώ στην Αθήνα, που είναι μεγάλο το πρόβλημα, Ελένη, το κυκλοφοριακό. Όπως είπε, μέχρι το τέλος Μαΐου θα είναι σε πλήρη λειτουργία αυτός ο νέος θεσμός, αυτή η νέα ομάδα, που πρόκειται για ένα επιχειρησιακό σχέδιο διαχείρισης της κυκλοφορίας με 150 αστυνομικούς, ομάδες δικυκλιστών, drones και σύγχρονα συστήματα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, που θα δίνουν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση της κυκλοφορίας και όπου παρατηρείται κάποιο πρόβλημα να επεμβαίνουν προκειμένου να διαχειρίζεται καλύτερα η κυκλοφορία και να περιορίζονται τα όποια κυκλοφοριακά προβλήματα. Να πούμε τέλος, Ελένη, ότι ο Υπουργός αναφέρθηκε και όσον αφορά και τα πανεπιστήμια, με αφορμή τα τελευταία επεισόδια που είχαμε
1: με τις φοιτητικές
7: εκλογές. Mm-hmm. Όπως είπε, αυτά τα φαινόμενα ήταν περιορισμένα, δεν είναι καθημερινότητα πλέον. Όπως είπε, όλα αυτά έχουν εξαλειφθεί, αλλά πρέπει και αυτά να σταματήσουν. Πλέον δεν υπάρχουν καταλήψεις σε πανεπιστημιακούς χώρους. Δεν χρειάζεται, όπως είπε χαρακτηριστικά, η αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια, αλλά χρειάζεται η ασφάλεια στα πανεπιστήμια και αυτό θα εξασφαλιστεί και προχωράει με την ελεγχόμενη πρόσβαση στους χώρους των πανεπιστημιακών χώρων. Δηλαδή θα υπάρχει αυτή που το συζητάμε χρόνια, Ελένη, να υπάρχει η πανεπιστημιακή ταυτότητα που μόνο αυτοί θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στους χώρους και όχι έξω πανεπιστημιακά στοιχεία που δημιουργούν και προβλήματα ασφαλείας και ζητήματα παραβατικότητας.
1: Ναι, Δημήτρη Πέρος, ευχαριστούμε. Εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για τα ηλεκτρικά πατίνια.
8: Όπως ανακοίνωσα πριν από λίγες μέρες, θα πάμε σε πλήρη απαγόρευση για τους ανηλίκους και για τους υπόλοιπους μια σειρά από κανονισμούς, ρυθμίσεις και περιορισμούς, έτσι ώστε όλα τα πατίνια να έχουν κόφτη.
1: Λοιπόν, Λίγες ημέρες μετά την υπόθεση με την οικογένεια στο Περιστέρι, όπου 6 ανήλικα παιδιά ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, αποκαλύφθηκε παρόμοιο περιστατικό στους Αγίους Αναργύρους. Μετά από καταγγελία, αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι 3 παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών ζούσαν σε ακατάλληλο περιβάλλον. Οι γονείς συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ τα 3 παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία για ιατρικές εξετάσεις. Επεισόδιο με τραυματισμού σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με ποντιακή μουσική στο γήπεδο της Νικόπολης στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Η ένταση ξεκίνησε από λεκτικό επεισόδιο μεταξύ νεαρών ατόμων και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε συμπλοκή, στην οποία επλάξαν δεκάδες παρευρισκόμενοι. Τραυματίστηκαν 4 άτομα, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 2 προσαγωγές. Στα της οικονομίας, νέες ηλεκτρονικές διαδικασίες για κατασχέσεις, πληστηριασμούς και κληρονομικές υποθέσεις φέρνουν οι αλλαγές στον κώδικα πολιτικής δικονομίας, επηρεάζοντας χιλιάδες οφειλέτες, ιδιοκτήτες ακινήτων και πολίτες με ανοιχτές υποθέσεις διαθηκών και κληρονομιών. Ο Θάνος Πασχάλης έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
9: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Στον προσωπικό του ηλεκτρονικό λογαριασμό που διατηρούν όλοι οι φορολογούμενοι στο Μάη, αντί της παράδοσης χέρι με χέρι, θα αναρτώνται στο εξής από τους δικαστικούς επιμελητές τα δικαστικά έγγραφα που αφορούν περιπτώσεις όπως κατασχέσεις ισχύρας τρίτων, πληστηριασμούς ακινήτων και διαθήκες. Με βάση λοιπόν σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε ένα εξάρτητο αρχή δημοσίων εσόδων σε εφαρμογή των αλλαγών που επήλθαν στον κώδικα ποινικής δικονομίας, πρώτον, οι κατασχέσεις ισχύρας τρίτων, δηλαδή οι διαδικασίες που αφορούν μπλοκάρισμα τραπεζικών λογαριασμών, ενοικίων, απαιτήσεων από πελάτες ή άνω ποσών που βρίσκονται στα χέρια τρίτων για λογαριασμό οφειλετών, θα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά μέσω μιας ειδικής πλατφόρμας χωρίς να απαιτείται φυσική παράδοση των εγγραφών. Δεύτερον, οι διαδικασίες από την εφορία για την διαβίβαση κατασχετήριων εκθέσεων και πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος οφειλετών, οι οποίοι έχουν ληξει πρόθεσμα χρέη σε δημόσιο, τράπεζες και διαχειριστές δανείων και επιστώσεων, θα διενεργούνται πλέον ηλεκτρονικά με κοινοποίηση των εγγράφων στον προσωπικό λογαριασμό των οφειλετών στο ΜΑΕΑΔΕ, καθώς θα περιοριστεί η ενημέρωση με φυσική διακίνηση των εγγράφων. Τρίτον, όσον αφορά τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς ακινήτων, με τις νέες δικονομικές διατάξεις δίνεται η δυνατότητα να αναλαμβάνει τη διαδικασία συμβολιογράφος και από άλλη περιοχή της χώρας, προκειμένου να αποφεύγονται ανακοπές και παγώματα πληστηριασμών με την αιτιολογία που ισχύει σήμερα, μη έβρεση συμβολιογράφου από την περιοχή όπου βρίσκεται το ακίνητο. Και τέλος, αναφέρομαι, Ελένη, ότι σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και στις κληρονομικές διαδικασίες. Η αποδοχή ή η αποποίηση κληρονομιάς θα γίνεται και μέσω πληρεξίσου δικηγόρου, χωρίς να απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου, ενώ δημιουργείται ψηφιακό μητρό διαθηκών, στο οποίο θα καταγράφονται στοιχεία δημοσιευμένων διαθηκών, με στόχο να είναι ευχαίρεις η αναζήτησή τους από τους ενδιαφερόμενους και έτσι να περιοριστούν καθυστερήσεις και διαμάχες στα δικαστήρια μεταξύ των κληρονόμων. Mm-hmm. Ελένη.
1: Θάνο Πασχάλη, να σε ευχαριστήσουμε. Σε τουλάχιστον 400.000 ανέρχονται τα ανασφάλιστα οχήματα και εκείνα που οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, με την ΑΔΕ να στέλνει τα πρώτα ειδοποιητήρια για τα πρόστιμα. Χρειάζονται καθημερινές διασταυρώσεις για τα ανασφάλιστα οχήματα και όχι 2 φορές το χρόνο όπως γίνεται τώρα, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, μιλώντας στο σταθμό μας και τον Γιάννη Θεοδόση.
10: Ο νόμος για τα ανασφάλιστα, και πρέπει να το ξαναπώ, έχει ψηφιστεί εδώ και 11 χρόνια. Το ότι μέχρι σήμερα 11 χρόνια αυτή η υπόθεση δεν τελειώνει και είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που έχει ανασφάλιστα, δεν τιμάει την πολιτεία στο διενέργεια. Ασφαλώς πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, δηλαδή πλέον έγιναν πρώτες διασταυρώσεις, έχουν διασταυρωθεί 200.000 ανασφάλιστα και προχωράμε ή προχωράει η διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, επιτρέψτε μου να σας πω, έχω 2 ουσιώδεις διαφωνίες. Πρώτον, γιατί να γίνονται 2 διασταυρώσεις το χρόνο και να μην γίνεται όπως όλες τις προηγούμενες χώρες κάθε μέρα διασταυρώσεις. Κάθε μέρα βλέπεις τα ασφαλισμένα ανασφάλιστα και στον ανασφάλιστο επιβάλλεις ποινές. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να κυκλοφοράει στον δρόμο ανασφάλιστος. Έχω πει ότι όποιος δεν μπορεί να ασφαλίσει το αυτοκίνητό του, ας μην το κυκλοφοράει. Η δικαιολογία που υπάρχει πάντα είναι ότι στις διασταυρώσεις υπάρχει ένας αριθμός που όντως υπάρχει, ο οποίος πιθανόν να είναι αυτοκίνητα τα οποία είναι παρατημένα, είναι αυτοκίνητα τα οποία ουσιαστικά έχουν πάψει να κυκλοφορούν. Όλα αυτά όμως στη λογική του πολιτικού κόστους, όταν το κάνουμε, μπορεί να βρεθούν και 1.000-2.000 που θα βρεθούν όντως, τα οποία δεν θα έπρεπε να πάρουν πρόσωπο. Πολύ ωραία. Η απάντησή μου ήταν σε αυτά θα επιστρέψει το πρόστιμο ή δεν θα το επιβάλλει στο τέλος το πρόστιμο. Το να μην προχωράσω όμως στη λογική αυτή, γιατί φοβάσαι ότι θα βγουν μέσα, γιατί θα το κάνουν ό,τι και να λέμε, και να λένε να και αυτός πληρώνει που δεν έπρεπε να πληρώσει, δεν έχει λογική.
1: Μήνας δράσης για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος. Ο Μάιος και η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδοσιολογική Εταιρεία μας καλεί για ενημέρωση και προληπτικό έλεγχο ως τις 4 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας Σωτήρης Θεοχάρης, μιλώντας στον Αθήνα 984 και τον Γιώργο Αποστολίδη, τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο καρκίνος του δέρματος αφορά όλους, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, φυλής ή γεωγραφικής προέλευσης.
11: Και το 2026 προσπαθούμε να επεκτείνουμε όλη αυτή την εγρήγορση των καρκίνων του δέρματος σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με έμφαση το μήνα Μάιο και ιδιαίτερη επισήμανση για τους κανόνες ορθής έκθεσης στην επερχόμενη καλοκαίρι, για να απολαμβάνουμε τα αγαθά της πατρίδος μας, τις όμορφες παραλίες και τον ήλιο, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη ζωή μας. Κεντρικό μας μήνυμα είναι να μην υπάρχουν προχωρημένοι όγκοι. Δεν θέλουμε να ταλαιπωρείται ο ασθενής μας, οι συμπολίτες μας, με βαριές θεραπείες, με πολύπλοκες επεμβάσεις. Να μειωθεί η θνητότητα των καρκίνων του δέρματος. Η πρωτογενής πρόληψη περιλαμβάνει όλες μας τις ενέργειες, οι οποίες οδηγούν στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης του καρκίνου του δέρματος. Απλά πράγματα, δηλαδή δεν είμαστε τον ήλιο 11 με 4. Προτιμούμε τον ίσκιο σε αυτές τις ώρες, αν δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Χρησιμοποιούμε ειδικά όλα τα φωτοπροστατευτικά μέσα, δηλαδή καπέλο πλατήγυρο, γυαλιά με UV προστασία, επίσης σκουρόχρωμες μακριμάνικες μπλούζες και φυσικά αντιλιακό.
1: Η καρδιά του αθλητισμού και συγκεκριμένα του μπάσκετ χτυπά όλο το Σαββατοκύριακο στην πλατεία Κοτζιά. Για δύο ημέρες περισσότεροι από 400 παίκτες και πάνω από 100 ομάδες συναντώνται σε μια 3-on-3 διοργάνωση που φέρνει στο κέντρο της Αθήνας το ρυθμό, την ένταση και την κουλτούρα του μπάσκετμπολ. Απόψε η μεγάλη βραδιά του 70ου διαγωνισμού τραγουδίου της Eurovision με την Ελλάδα και τον Ακύλα με το Φέρτο να διαγωνίζεται στην έκτη θέση. Η Νάνση Αγγελοπούλου στη τηλεφωνική μας γραμμή θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Νάνση.
12: Καλό μεσημέρι, Ελένη, και στους ακροατές μας. Είναι ο μεγάλος τελικός απόψε στη Βιέννη. Αρχίζει στις 10 ώρα Ελλάδος. Μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤΕΝΑ. Για πρώτη φορά μετά το 2005 διεκδικούμε με αξιώσεις τη δεύτερη νίκη στην ιστορία της Eurovision. Όπως είπες, ο Ακύλας με το Φέρτο είναι στα φαβόρη. Θα διαγωνιστεί στην έκτη θέση. Να πούμε και ότι η Κύπρος με το τραγούδι Τζάλα που ερμηνεύει Αντιγόνη Μπάξτον διαγωνίζεται στην 21η θέση. Μετά την ολοκλήρωση λοιπόν των δύο ημιτελικών, 25 χώρες εξασφάλισαν το εισιτήριο, είναι έτοιμες να ανέβουν στη σκηνή. Τη βραδιά παρουσιάζουν η Βικτόρια Σβαρόφσκι και ο Μάικλ Οστρόφσκι. Για την Ελλάδα σχολιαστές θα είναι η Μάρια Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ το 12άρι της Ελληνικής Κριτικής Επιτροπής θα ανακοινώσει η Κλαβδία, η περσινή μας συμμετοχή. Ο μεγάλος τελικός ξεκινά με μια ταινία μικρού μήκους, ανατρέχει στις κορυφαίες στιγμές της Eurovision της του 2025, αλλά και στο τρίαμβο του JJ στη Βασιλεία με το Wasted Love, στο επίκεντρο το χάρτινο καραβάκι που σημάδεψε την νικηφόρα εμφάνισή του. Αμέσως μετά η σκυτάλη περνά ζωντανά στην αρένα, εκεί θα εμφανιστεί η Συμφωνική Ορχήστρα της Αυστριακής Ραδιοφωνίας, δίνεται το σύνθημα της έναξης. Μετά έχουμε χορευτές, αναμένεται να ανέβουν στη σκηνή κορυφαίοι νικητές από προηγούμενες Eurovision, η Lordi, ο Ρίμπακ, η Ρουσλάνα. Και το διαγωνιστικό μέρος ανοίγει η Δανία, ενώ τελευταία εμφανίζεται η Αυστρία. Τέλος, Ελένη, να πω ότι η Ισπανία, Ισλανδία, Σλοβενία, Ολλανδία και Ισλανδία αποφάσισαν φέτος να μην στείλουν εκπρόσωπο λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ. Μάλιστα, χθες ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο Πέδρο Σάντσεθ, υπερασπίστηκε αυτή την απόφαση, λέγοντας ότι είναι πεπισμένος ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Επίσης, δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς Ισπανίας, Ιρλανδίας και Σλοβενίας δεν θα μεταδώσουν καν το διαγωνισμό.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Νάνση Αγγελοπούλου. Και στον Στέφανο Λεμονίδη τώρα και την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι σε εσένα, Στέφανε.
13: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ως γνωστόν, πρωταθλήτρια στη Super League αναδείχθηκε η ΑΕΚ. Αύριο παίζεται και η δεύτερη θέση μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός έχει 2 βαθμούς διαφορά, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει την ΑΕΚ στη φιέστα που θα κάνει αύριο στη Νέα Φιλαδέλφεια για να έχει το κεφάλι του.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
14: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
15: Η ώρα είναι 2:30. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
16: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
15: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
16: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
15: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
16: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
15: Τηλέφωνο fax 22310 44916. Κινητό 698 100 66 08. WhatsApp 698 42 10 811.
16: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
15: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
17: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
18: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
19: Ακούτε Radio Rumeli News.

Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο Sport City, ένα Σάββατο όπου θα μάθουμε ποια από τις τρεις ομάδες, ο Αστέρας Τρίπολης, η Λάρισα ή ο Πανσεραϊκός, θα υποβιβαστούν στη Super League 2. Ένα Σάββατο που θα μάθουμε ποια ομάδα θα πάρει το κύπελο Αγγλίας, οι ομάδες του τελικού είναι η Chelsea και η Manchester City. Ένα Σάββατο που θα μάθουμε ποια θα πάρει το πρωτάθλημα Σκωτίας, καθώς η Hearts πάει να κάνει την μεγάλη έκπληξη των τελευταίων χρόνων, παίζει στη Celtic, στην έδρα της Celtic, και με το βαθμό της οπαλίας θα γίνει θα στεφτεί πρωταθλήτρια Σκωτίας. Ένα Σάββατο που το μπάσκετ απασχολεί τους φίλους του Ολυμπιακού, καθώς οι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν θα ασχοληθούν και πολύ ένθερμα με το Final Four που θα γίνει στο ΆΚΑ, μετά από ίσως τους συγκλονιστικότερους αγώνες knockout φάσης της Ευρωλίγκας. Η Βαλένθια κέρδισε 3-2 τον Παναθηναϊκό και έτσι στο ΆΚΑ θα εμφανιστεί ο Ολυμπιακός αντίπαλος της Φενέρ Μπαξέ και η Βαλένθια αντίπαλος της Ρεάλ Μαδρίτης. Παραμονή της λήξης του πρωταθλήματος της Super League, καθώς αύριο η ΑΕΚ πρωταθλήτρια και τυπικά θα κάνει τη φιέστα της μετά τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, ο οποίος καίγεται, και μετά τα αποτελέσματα της Τετάρτης, για να έχει το κεφάλι του ήσυχο, πρέπει να κερδίσει την ΑΕΚ που είναι αίτητη από τον Οκτώβριο, πρέπει να την κερδίσει την έδρα της για να είναι σίγουρος δεύτερος, καθώς αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον αδιάφορο Παναθηναϊκό στην άδεια Λεωφόρο, τότε ο ΠΑΟΚ θα πάρει το εισιτήριο της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Όλα αυτά με τη βοήθεια του Βαγγέλη Δημακόπουλου, που είναι στη ρύθμιση του ήχου, και στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 στις 4 ο Στέφανος Λεμονίδης.

0: λεπτά μετά τις 2 και δεν ξέρουμε από πού να αρχίσουμε, καθώς έχει σημαντικά γεγονότα, όπως προαναγγείλαμε. Φυσικά η επόμενη εβδομάδα θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον με την Ευρωλίγα του μπάσκετ. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, οι καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, δυστυχώς απουσιάζει ο Παναθηναϊκός, θα αναμετρηθούν στο ΆΚΑ για το ποια θα είναι η νικήτρια. Φαβορεί λόγω και της πρώτης θέσης που πήρε στην κανονική περίοδο ο Ολυμπιακός, αλλά συνήθως, όχι συνήθως, πάντα η ομάδα που παίρνει την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο δεν κατακτά την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός θέλει να ξορκίσει αυτή την κατάρα, το ίδιο προσπάθησε και πέρσι αλλά δεν τα κατάφερε. Απέναντί του θα είναι η Φενέρμπαξε του Γιασισκεβίτσκιους, ενώ το άλλο ζευγάρι είναι ισπανικός εμφύλιος ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την εκπληκτική Βαλένθια. Η Βαλένθια, η οποία εκεί που βρέθηκε στο Καναβάτσο και έχανε 2-0 από τον Παναθηναϊκό με 2 ήττες στην έδρα της, ήρθε στην Αθήνα, έκανε 2 νίκες και στο τελευταίο παιχνίδι επικράτησε πλήρως του Παναθηναϊκού και φιλοδοξεί να γίνει η γιουγκοπλάστικα της Ευρωλίγκας, μια ομάδα από το πουθενά, μια ομάδα που κανένας δεν περίμενε ότι θα φτάσει στο Final Four. Έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ, μοντέρνο μπάσκετ, δίδαξε μπάσκετ. Χαιρόταν ο κόσμος που έβλεπε τη Βαλένθια, αλλά τώρα σφίγγουν τα πράγματα, καθώς δεν μπορείς να παίξεις ελεύθερα σε ένα Final Four. Αν τα καταφέρει η Βαλένθια και παίξει όπως έπαιζε στην κανονική περίοδο, μπορεί να κατακτήσει και την Ευρωλίγκα. Βέβαια υπάρχει και ο Ολυμπιακός. Θα μου πείτε τι άλλαξε από πέρσι μέχρι φέτος. Άλλαξε αυτό που είπε ο Μπαρτζόκας, αυτό που αποκάλυψε ο Μπαρτζόκας, ότι φέτος είμαστε πολύ καλύτερα. Πέρσι είχαμε πάει με 5-6 τραυματίες, δεν μπορέσαμε να παίξουμε αυτό που θέλαμε. Τώρα ξέρουμε τι θα κάνουμε.
1: Ράδιο
0: και μακάρι να δούμε τον
1: News.
0: Μέσα στην Αθήνα. Στον Παναθηναϊκό ως γνωστόν, αναμενόμενο να υπάρχει εσωστρέφεια, πλέον όλοι βάλουν κατά του Αταμάν. Χθες ας πούμε έπαιζε ο Παναθηναϊκός με την Μύκονο, ένα παιχνίδι αδιάφορο θα πείτε, αλλά ο Παναθηναϊκός μας έχει συνηθίσει και σε αδιάφορα μάτς να μαζεύει τουλάχιστον 10.000 θεατές στις εξέδρες του ΆΚΑ. Χθες ήταν μεταξύ συγγενών και φίλων, ένα χλιαρό χειροκρότημα στον Αταμάν, 2-3 αποδοκιμασίες και περιμένουμε όλοι να δούμε τι θα αποφασίσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, καθώς αυτός έχει το μαχαίρι και το καρπούζι. Όσον αφορά τον Αταμάν που είχε δηλώσει πριν από μερικούς μήνες ότι αν δεν καταφέρει ο Παναθηναϊκός να πάει στο Final Four και αν δεν πάρουμε το πρωτάθλημα, εγώ θα αποχωρήσω και δεν θα χρησιμοποιήσω τον επόμενο χρόνο του συμβολέου μου. Βέβαια όταν ρωτήθηκε γι' αυτό μετά την ήττα από τη Βαλένθια, δεν θέλησε να απαντήσει, αποχώρησε εκνευρισμένος και χθες είπε ότι άλλαξε τις δηλώσεις του, είπε ότι εγώ θα μείνω στον Παναθηναϊκό μέχρι, εφόσον έχω την εμπιστοσύνη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Μέχρι στιγμής έχω, απολαμβάνω τις εμπιστοσύνες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και θα παραμείνω στον Παναθηναϊκό όσο θέλει ο πρόεδρος.

Να παραμείνουμε στο μπάσκετ και στο Παναθηναϊκό, καθώς ο Εργίνα Ταμάν είπε πολλά ενδιαφέροντα μετά τη λήξη του αγώνα με τη Μύκονο. Αναφέρθηκε πρώτα απ' όλα στον πρόεδρο της ΧΑΠΟ Ελοφέρ Γιαννάη, ο οποίος δεν χάνει την ευκαιρία να κάνει κριτική και να ξεμπροστιάζει με τον τρόπο του τον Αταμάν. Έγραψε μετά τον αποκλεισμό με τη Βαλένθια ότι έμαθα ότι οι παίκτες του παίζουν, οι μπασκετμπολίστες του Παναθηναϊκού παίζουν χωρίς τη βοήθεια προπονητή από τον πάγκο, νομίζουν ότι δεν υπάρχει προπονητής. Και ο Αταμάν βρήκε την ευκαιρία να απαντήσει χθες, λέγοντας ότι είμαι 25 χρόνια στην Ευρωλίγκα με 3 τίτλους, οι παίκτες μου ξέρουν πολύ καλά πόσο δίπλα τους είμαι, ότι του είπε μάλλον ότι δεν έχεις κανένα δικαίωμα να μιλάς για μένα, μπορεί να μιλήσει οποιοδήποτε, αλλά πρέπει να μάθεις να σέβεσαι. Ακόμη άκουσα ότι θα κάνεις ομάδα με 75 εκατομμύρια budget, καλή τύχη, ακόμη και με 100 εκατομμύρια να κάνεις, δεν θα κάνεις τίποτα, δεν θα φτάσεις στο επίπεδό μου, δεν θα κερδίσεις καμία Ευρωλίγκα, σκάσε και μίλα με την ομάδα σου.

Φυσικά αναφέρθηκε και για τις περιβόητες δηλώσεις που έκανε στο ημίχρονο, που ουσιαστικά άδειασε τον παίκτη του, το Σόρτς, λέγοντας ότι όταν είμαστε στην επίθεση παίζουμε με 4 εναντίον 5, γιατί ο Σόρτς δεν προσφέρει τίποτα. Ήταν μια πρωτοφανής δήλωση προπονητή κατά παίκτη του κατά τη διάρκεια του αγώνα. Χθες προσπάθησε να τα μαζέψει τα πράγματα, λέγοντας ότι δεν εννοούσα αυτό, απλά είναι ότι παίζαμε 4 εναντίον 5, ήταν θέμα τακτικής, και αναφέρθηκα για το ότι ο Σόρτς διστάζει να πάρει κάποια σουτ και οι άλλοι προσαρμόζονται απέναντί του, και τον παίκτη που μαρκάρει το Σόρτς το χρησιμοποιούν σαν παίκτη ζώνης. Γι' αυτό είπα ότι στο δεύτερο ημίχρονο θα βάλω τον Τολιόπουλο. Ήταν θέμα τακτική. Σέβομαι τον κόσμο, τους δημοσιογράφους, τον πρόεδρό μας. Δέχομαι την κριτική στο πρόσωπό μου, αλλά δεν έχω μιλήσει άσχημα για αντίπαλο πρόεδρο ή προπονητή.

Λοιπόν, πριν περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων με την Κωνσταντίνα Πλαστήρα, να πούμε όσοι ψάχνουν για εισιτήριο για το Final Four, τα εισιτήρια έχουν πάει όλα σε χέρια χορηγών ή φιλάθλων. Μη ζητάτε εισιτήρια δηλαδή από Ευρωλίγκες και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό που μπορείτε να κάνετε, όσοι θέλετε να πάτε, ή θα βρείτε ένα φίλο σας Παναθηναϊκό που έχει αγοράσει εισιτήριο και δεν θέλει να πάει, γιατί υπάρχουν και φίλοι του μπάσκετ που είναι με τον Παναθηναϊκό αλλά θέλουν να δουν το Final Four, σπάνιο αυτό βέβαια, ή θα βρείτε, θα μπείτε μέσα στην πλατφόρμα που έφτιαξε η Ευρωλίγκα για μεταπόληση εισιτηρίων, κάτι που είναι τελείως νόμιμο και δεν περιέχει ρίσκο. Όποιος θέλει μπαίνει μέσα, βάζει το εισιτήριό του, το πουλάει, βάζει και την τιμή που το πουλάει, μάλλον στην τιμή του το πουλάει, και αυτός που το αγοράζει είναι σίγουρος ότι το εισιτήριο αυτό ισχύει και δεν είναι παράνομο, έτσι. Μόνο αυτός ο τρόπος εγγυάται ότι θα πάρετε κανονικό εισιτήριο, ή αν είναι κάποιος φίλος σας που αποκλείεται να σας γελάσει, να δώσει το δικό του εισιτήριο. Και όσον αφορά ακόμη μία είδηση που δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ του χρόνου θα διεκδικήσει και το πρωτάθλημα και θέλει να μπει και στην Ευρωλίγκα, είναι ότι μετά τον Τρινκέρι και τον Μπέβερλι και τα ταλέντα από τον Προμηθέα, ο ΠΑΟΚ αποκτά και τον Νίκ Καλάθι, ένα παίκτη ο οποίος θα σηματοδοτήσει και την αλλαγή σελίδας στον ΠΑΟΚ. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Ραδιορούμε News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.
6: Συνάντησης ανάμεσα στις δύο χώρες χθες στην Ουάσιγκτον. Το Ιράν έχει προετοιμάσει έναν μηχανισμό διαχείρισης της ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούς, μέσω μιας προσχεδιασμένης διαδρομής, η οποία θα ανακοινωθεί σύντομα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ο Αζίζη πρόσθεσε ότι μόνο εμπορικά πλοία και όσοι συνεργάζονται με το Ιράν θα επωφεληθούν από τον μηχανισμό αυτό. Δράσεις ενημέρωσης και προληπτικούς ελέγχους για τον καρκίνο του δέρματος οργανώνει για μία ώρα ακόμη στην πλατεία Συντάγματος η Ελληνική Δερματολογική Εταιρεία. Η καρδιά του αθλητισμού και συγκεκριμένα του μπάσκετ χτυπά αυτό το Σαββατοκύριακο στην πλατεία Κοντζιά. Για δύο ημέρες περισσότεροι από 400 παίκτες και πάνω από 100 ομάδες συναντώνται σε μια 3-on-3 διοργάνωση που φέρνει στο κέντρο της Αθήνας το ρυθμό, την ένταση και την κουλτούρα του μπάσκετ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 23 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Μικρόφωνο και πάλι στον Στέφανο Λεμονίδη.
7: Στους 98 και 3.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
10: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Αθήνα 984.

0: 8 λεπτά μετά τις 3, Sport City Σαββάτου μέρος δεύτερο, και ό,τι έγινε έγινε στην Ευρωλίγκα. Βγήκαν οι 4 ομάδες, το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και μπρος, και αυτά όλα θα μας τα αναλύσει ο ειδικός του μπάσκετ, περισσότερο για NBA θα έλεγα, αλλά τώρα και της Ευρωλίγκα, ο Χάρη Σταύρου, ο φίλος μας. Κύριε Σταύρου, Χάρη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλο και τούτο. Πρώτον,
0: τι?
1: Ειδικοί δεν είμαστε.
0: Πώς, με το μπάσκετ δεν ασχολείσαι? Δεν είσαι ρεπόρτερ μπάσκετ?
1: Εντάξει.
0: Αφού δεν είσαι ειδικό, με έναν απλό δημοσιογράφο, το Χάρη το Σταύρου, να μας πει τι μπορεί να δει στο. Δεύτερον, είπε πρώτον.
1: Δεύτερον, το μπάσκετ είναι ένα. Okay, ναι. Είναι άλλο βέβαια το NBA, άλλο πράγμα Ευρωλίγκα, αλλά εμείς παρακολουθούμε από τοπικά, από γυναίκες, από Ευρωλίγκα, NBA, Α1, όλα. Όλα.
0: Ωραία,
1: το
0: ωραία.
1: Είναι ίδιο, όπως είναι και το βόλεϊ που ξέρω ότι τόσο το αγαπάς. Σε όλα τα επίπεδα έχει τη δική του ομορφιά.
0: Λοιπόν, βγήκαν τα ζευγάρια, τα μάθαμε πριν από μερικές μέρες. Τι διαφορετικό θα έχει αυτό το Final Four? Είναι το πρώτο Final Four, το πρώτο που ο Ολυμπιακός παίζει στην Ελλάδα, και είναι από και ο Παναθηναϊκός. Το Παναθηναϊκός τον αφήσουμε στην άκρη, έχει τα δικά του θέματα. Μιλάμε για τις ομάδες που θα είναι στο Final Four.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι είναι η καλύτερη ομάδα στην σεζόν. Τερμάτισε πρώτος, πήρε όλα τα ατομικά βραβεία. Είχε τον πρώτο σκόρ, τον πρώτο rebounder, τον πρώτο σε αξιολόγηση, τον πρώτο σε ατρίβατο, τον MVP, δηλαδή σάρωσε την κανονική περίοδο. Αλλά τώρα μιλάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό, πρέπει να ξεχάσουμε και το 3-0 στα playoffs απέναντι στη Μονακό. Τώρα μιλάμε για μονά παιχνίδια, δεν είναι ούτε σεζόν που μπορείς να καλύψεις τα λάθη σου, δεν είναι ούτε σειρά αγώνων που επίσης μπορείς να κάνεις προσαρμογές. Εδώ είναι τώρα 40 λεπτά απέναντι στη δεύτερη καλύτερη ομάδα της φετινής περίοδου του Φενέρμπαχτσε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι...
0: Δεύτερη δεν τερμάρισε η Βαλένθια.
1: Ναι, αλλά εντάξει, η Φενέρ ήταν στο σύνολο της
0: κανονικής σεζόν,
1: περίοδου.
0: Ναι, είχε κάνει μια κοιλιά. Είχε κάνει μια κοιλιά, ναι, σωστά.
1: Για να στο δώσω λίγο να ενισχύσω το επιχείρημά μου, μια συνέντευξη που έκανα με τον Σάσα Βεζένκοφ και θα τη διαβάσει ο κόσμος Πόρου 24 τις επόμενες ημέρες. Ο Σάσα είπε ότι η Φενέρ ήταν η καλύτερη ομάδα της Ευρωλίγκας στους 6 από τους 8 μήνες της κανονικής περίοδου.
0: Σωστά.
1: Οπότε έχουμε τη σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων. Η Φενέρ είναι λίγο πιο επιθετική, πιο αμυντική ομάδα, ο Ολυμπιακός λίγο πιο επιθετική ομάδα. Θα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο μάτς, πάρα πολύ μεγάλο. Απλά είναι 40 λεπτά. Δηλαδή θα μπουν και θα βγουν οι παίκτες και δεν θα πάρουμε χαμπάρι. Εκεί ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι έτοιμος για μάχη. Δεν ήταν πέρυσι έτοιμος.
0: Αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι τι διαφορά έχει το πέρυσι με το φέτος? Και πέρυσι πήγε σαν φαβορί ο Ολυμπιακός και δεν πέρασε καν στον τελικό.
1: Η αλήθεια είναι ότι όντως πήγε και πέρυσι σαν φαβορί. Είχε όμως πολλά προβλήματα τα οποία δεν τα γνώριζε ο πολλής κόσμος και δεν τα γνωρίζαμε και εμείς στο ακριβές μέγεθός τους. Είχε 7 τραυματίες. Οι οποίοι απήχαν από προπονήσεις, δεν ήταν σε καλή κατάσταση για ένα μάτς με μια τόσο σκληρή αντίπαλο όσο ήταν η περσινή Μονακό. Φέτος νομίζω ότι δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει άγχος και δεν έχει πίεση, αλλά χωρίς τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ νομίζω ότι βγάζει από το μυαλό του ένα μεγάλο πονοκέφαλο. Το τι θα γίνει αν εμείς δεν είμαστε καλά, τι θα γίνει αν εμείς χάσουμε, ο Παναθηναϊκός θα παίζει μετά από εμάς, δεν τον έχει αυτό τον πονοκέφαλο. Κατά κάποιο τρόπο νομίζω ότι στον οργανισμό του Ολυμπιακού αισθάνθηκαν μια ανακούφιση που ο Παναθηναϊκός έμεινε εκτός, και γιατί ο κόσμος φυσικά θα πάρει και περισσότερα εισιτήρια.
0: Σωστά.
1: Και γιατί, παιδί μου, ξέρεις, δεν θα υπάρχει αυτή, πώς να το πω, δεν θέλω να πω κάποια κακή λέξη, αυτός ο κίνδυνος πάνω από το κεφάλι τους.
0: Όλοι όσοι θα πηγαίναμε στο ΆΚΑ θα είχαμε στο μυαλό μας να γλιτώσουμε κάποια φασαρία, κάποιο ξύλο, η αστυνομία θα ήταν επιποδός. Τώρα είναι πιο απλά τα πράγματα. Πιστεύω, πιστεύω έτσι, μιλάω. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί.
1: Σωστό.
0: Στο ΆΚΑ όταν παίζει ο Ολυμπιακός.
1: Σωστό, εντάξει, κυρίως αγωνιστικά μιλάω για αυτή την πίεση που έχει η συνύπαρξη με τον αιώνιο αντίπαλό στο ίδιο τουρνουά. Την πίεση αυτή την είδαμε και πέρυσι και την είχαν και οι δύο πέρυσι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχασε πολύ εύκολα από τον Μονακό, ο Παναθηναϊκός έχασε από τη Φενέρ και στο τέλος ήταν και οι δύο απογοητευμένοι, αλλά τουλάχιστον ήταν ανακουφισμένοι που δεν πήρε ο άλλος την Ευρωλίγκα. Το λέγαμε και μέσα σε ζώρε, παιδί μου. Ξέρω ότι στην υπερβολή, στην απόλυτη υπερβολή, ότι αν τους έλεγες θα πάτε στο Final Four, αλλά θα χάσετε και οι δύο, θα το αγόραζαν. Δεν πιστεύω ότι ισχύει. Το λέγαμε στην υπερβολή. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός φέτος είναι πολύ έτοιμος για να κάνει τη δουλειά. Και ξέρεις τώρα, 5 χρόνια εκεί, 5 χρόνια στην ελίτ, 5 χρόνια συνέπειας, διάρκειας. Πώς το έλεγε ο Γκρέκ Πόποβιτς στους
2: φανατικούς. Ράδιο Ρούμελι, News.
1: Νομίζω ότι φέτος είναι μια καλή χρονιά για να τα καταφέρει ο Ολυμπιακός.
0: Και όπως και να το κάνουμε, έχει και το πιο πλούσιο ρόστερ όλων των εποχών ο Ολυμπιακός φέτος, έτσι.
1: Έχει πολύ βάθος το ρόστερ του, αυτή είναι η αλήθεια. Έχει 3 πεντάδες και αυτό δεν είναι υπερβολή. Έχει όντως 3 πεντάδες. Και ο Μουστάφα Φάλ που είναι πανέτοιμος και κάνει τις προπονήσεις, είναι ο τέταρτος σέντερ. Δηλαδή, τι να πεις τώρα για αυτό το ρόστερ. Πραγματικά είναι πολύ γεμάτο. Το θέμα είναι βέβαια ότι ξαναλέμε σε ένα μάτς όλα είναι πιθανά και ειδικά όταν έχεις απέναντί σου τη Φενέρμπαχτσε, τη δεύτερη καλύτερη ομάδα της σεζόν.
0: Κάνε μας μια διευκρίνηση. Πόσους παίκτες πρέπει να δηλώσει ο Ολυμπιακός στο Final Four και πόσους να χρησιμοποιήσει ή όσους δηλώσει τελειώνει, δεν μπορεί να αλλάξει μετά κτλ.
1: Δεν χρειάζεται να δηλώσει. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να γίνει. Αυτή τη στιγμή είναι δηλωμένοι στο ρόστερ του Ολυμπιακού 16 παίκτες.
0: Όλοι δηλαδή.
1: Ο μοναδικός που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής είναι ο Όμηρος Νετζίπογλου, ο οποίος είχε βγει από το ρόστερ της Ευρωλίγκας για να μπει ο Μουστάφα Φάλ πριν από εκείνο το μάτς με την Χάπολ στη Σόφια.
0: Άρα πριν από κάθε μάτς ο Μπαρτζόκας θα αποφασίζει για το ποιους θα παρατάσει στο παρκέ.
1: Ακριβώς, θα πρέπει πριν από κάθε μάτς να βγάζει 4 παίκτες. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι και οι 16 υγιείς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα τραυματισμού. Μένει φυσικά ένα παιχνίδι σήμερα με τον Κολοσσό σε λίγη ώρα.
0: Γι' αυτό δεν πήγαν και αρκετοί παίκτες,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ακριβώς, γιατί δεν υπάρχει κάποιος λόγος να πιεστούν περισσότερο. Είδαμε, ας πούμε, το Φουρνιά που έμεινε απόψε, όχι απόψε, στο σημερινό μας έμεινε εκτός. Είχε κάποια θεματάκια μέσα στη χρονιά με τη μέση του. Μιλουτίνοφ έπαιξε αρκετά στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Κολοσσό. Ο Γόκαπ το ίδιο, οπότε τώρα γίνεται μια συντήρηση και ούτως ή άλλως τα καλά μας γίνονται στα εσωτερικά διπλά του Ολυμπιακού. Εκεί πέφτουν κορμιά. Το μάτς τον Κολοσσό δεν μπορεί να πλησιάσει
0: Σωστά. Το
1: επίπεδο που έχουν τα εσωτερικά διπλά.
0: Σωστά. Από εκεί και πέρα τώρα η Φενέρ είναι πληρής, έχει τραυματίες. Προχθές διάβασα διασύρθηκε στο τουρκικό πρωτάθλημα ή κάνω λάθος?
1: Ναι, έχει και αυτή κάποια μικροπροβλήματα. Ο Γιάντουνεν και ο Σίλβα. Ο Γιάντουνεν έφυγε από το προχθεσινό μάτς, ο Σίλβα δεν έπαιξε, αλλά νομίζω ότι...
0: Όλοι θα έρθουν, σίγουρο είναι.
1: Θα έρθουν όλοι, ναι. Νομίζω ότι θα έρθουν όλοι, θα είναι πλήρης. Τώρα... δεν είμαστε ακόμα σε θέση να ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι πραγματικά η Φενέρ, γιατί έκλεισε κάπως περίεργα την κανονική περίοδο. Είχε πάρα πολλές μαζεμένες σίτες. Την πέρασε βέβαια τη Ζάλγκυρης στα 4 παιχνίδια. Παραμένει μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Παραμένει πρωταθλήτρια Ευρώπης, η ενεργία πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Γιασκεβίτσος είναι αλεπού. Ξέρεις, σίγουρα δεν μπορείς να την υποτιμήσεις. Αλλά δεν είμαστε και σίγουροι για την ακριβή κατάσταση στην οποία βρίσκεται.
0: Ναι. Η Ρεάλ χωρίς Ταβάρες ή ακόμη δεν ξέρουμε?
1: Ναι, σίγουρα ο Ταβάρες θα χάσει και το υπόλοιπο της περίοδου, όχι απλά το Final Four. Ο Άλεξ Λεν που είναι ο τρίτος στο rotation το center είναι επίσης εκτός. Θα πρέπει να πάει τώρα με τον Γκαρούμπα βασικό center και με τον Τρέι Λάιλ σε ένα παιδί που είναι κυρίως 4-4,5 να βοηθήσει και αυτό στο 5. Εντάξει, απέναντι στη Βαλένθια νομίζω ότι μπορεί να την κάνει τη δουλειά. Απέναντι στον Ολυμπιακό θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα αν φτάσουν αυτές οι δύο ομάδες στον τελικό. Αλλά ξέρεις, είναι πάντα η Ρεάλ. Είναι μια ομάδα που δεν μπορείς να την
0: Ολυμπιακός,
1: και πολύ εύκολα.
0: Ο Ολυμπιακός πιστεύεις ότι την έχει καλύτερα, θα τα πάει καλύτερα με τη Ρεάλ ή με τη Βαλένθια? Γιατί η Βαλένθια, αν πιάσει το παιχνίδι της, έρχεται και με αέρα στα πανιά της.
1: Κύριε Λεμονίδη, είστε αρκετά έμπειρος. Για να ξέρετε ότι δεν πρέπει να μιλάμε για το επόμενο παιχνίδι.
0: Σωστό.
1: Ενώ για το μεθεπόμενο.
0: Σωστό. Έχουμε ακόμη μπροστά.
1: Ναι. Οπότε ναι.
0: Με τα εισιτήρια είναι αυτή η πλατφόρμα που άνοιξε η Ευρωλίγκα από ό,τι διάβασα. Όποιος θέλει να μεταπολίσει το εισιτήριό του σε περιβάλλον ασφαλές και όποιος θέλει να αγοράσει εισιτήριο σε ασφαλές περιβάλλον μέσω της πλατφόρμας Ευρωλίγκα. Αν είσαι οπαδός του Παναθηναϊκού και δεν θες να πας στο Final Four, γιατί εγώ πιστεύω υπάρχουν και οπαδοί του Παναθηναϊκού που θέλουν να δουν το Final Four, πώς θα το κάνουμε. Αλλά όσοι και της Ρεάλ και του Ολυμπιακού, όσοι θέλουν να μεταπολίσουν το εισιτήριό τους, μπαίνουν σε αυτή την πλατφόρμα, σωστά?
1: Ναι, κοίτα, τώρα ας είμαστε ειλικρινείς, θα είναι λίγο δύσκολο για τους φίλους του Παναθηναϊκού να παρακολουθήσουν το Final Four, αλλά άμα είσαι υγιής,
0: ακριβώς. Υπάρχουν
1: φίλος του αθλητισμού. Ακριβώς. Άμα είσαι υγιής φίλος του αθλητισμού, θα πας να δεις τις 4 καλύτερες ομάδες της χρονιάς. στην πλατφόρμα της Ευρωλίγκας το resale που γίνεται είναι στην τιμή που έχεις αγοράσει το εισιτήριο. Αν το έχεις πάρει για παράδειγμα 100 δραχμές, το βάζεις πίσω, παίρνεις 100 δραχμές επιστροφή και μετά το αγοράζει κάποιος άλλος στην ίδια τιμή. Mm-hmm. Δυστυχώς αυτή την περίοδο, αυτές τις ημέρες, υπάρχουν πάρα πολλοί επιτίδες στο διαδίκτυο. Το Facebook έχει πλημμυρίσει από ψεύτικα εισιτήρια. Mm. Κάνουμε και εμείς μια προσπάθεια όπου μπορούμε και όσο μπορούμε να εφιστούμε την προσοχή στον κόσμο του Ολυμπιακού και των υπόλοιπων ομάδων, τέλος πάντων σε όποιον θέλει να αγοράσει εισιτήριο, γιατί είναι πάρα πολλά τα ψεύτικα εισιτήρια που κυκλοφορούν. Θα έλεγα ότι το ιδανικό είναι το resale, η πλατφόρμα της Ευρωλίγκας και οι επίσημες πλατφόρμες πώλησης εισιτηρίων. Τώρα, αν βλέπετε στο Facebook κάποιον που λέει ότι πουλάω 1.800 ευρώ το εισιτήριό μου στο Ντάδε Ξέρα, εγώ θα πρότεινα να μείνετε μακριά. Mm-hmm. Γιατί είναι κρίμα να πετάξετε τα λεφτά σας από ένα παράθυρο και είναι κρίμα στο τέλος να δείτε...
0: Να μένετε απ' έξω. Να μένετε απ' έξω.
1: Είναι κρίμα να το δείτε από τον καναπέ σας
0: και να έχεις πληρώσει και 1.800.
1: Εκτός, είναι και χρήματα για εισιτήρια διαρκείας, ξέρω εγώ, 3 χρόνων. Δεν είναι.
0: Πάντως να πούμε στον κόσμο ότι δεν είναι και φτηνά τα εισιτήρια. Στην πραγματική του τιμή ξεκινάνε από 450-500 ευρώ, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, τόσο είχαν ξεκινήσει. Είναι πιο ακριβά από ποτέ, η αλήθεια είναι. Απλά πάντα την αγορά, το ξέρεις και εσύ καλύτερα από μένα.
0: Τη ρυθμίζει η ζήτηση.
1: Την ορίζει η ζήτηση ακριβώς αυτό. Το γήπεδο είναι καταπληκτικό. Το μπάσκετ που θα δούμε, ελπίζω πως θα είναι πολύ υψηλό επίπεδο. Οι ομάδες είναι πολύ υψηλό επίπεδο. Οπότε το κακό είναι ότι θα δούμε φέτος ένα μάτς λιγότερο. Δεν υπάρχει μικρό τελικό.
0: Καλύτερα, ποιος τον έβλεπε το μικρό τελικό, ρε Χάρη. Εσύ πήγαινες στο μικρό τελικό.
1: Πάντα. Απλά θέλω να πω ότι πλήρωνε για 4 μάτς. Τώρα πληρώνει για 3.
0: Εντάξει.
1: Ακόμα δηλαδή και να. Και, εντάξει, okay, ναι. Πέρυσι ήταν ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ήταν ο τελευταίος μικρός τελικός και έμελε να είναι ανάμεσα στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
0: Μπορείς να μας θυμίσεις τις μέρες και τις ώρες των αγώνων.
1: Ναι, Παρασκευή στις 6 ώρα είναι το Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και την ίδια ημέρα στις 9 θα γίνει το μάτς Ρεάλ με τη Βαλένθια. Και την Κυριακή στις 9 η ώρα θα είναι ο τελικός. Πριν από τον τελικό θα γίνει ο τελικός του τουρνουά των μικρών της Ευρωλίγκας. Δηλαδή το τουρνουά των μικρών της Ευρωλίγκας θα γίνει στη Σανέλα Αρίνα, στο γήπεδο της ΑΕΚ, από την Παρασκευή μέχρι το Σάββατο, και την Κυριακή ο τελικός θα γίνει στο μεγάλο γήπεδο πριν από τον αγώνα του Τροπαίου. Καλό θα είναι να το δει ο κόσμος από κοντά, όσοι έχουν εισιτήριο. Είναι πάρα πολύ πιθανό, για παράδειγμα, να δούμε τη Ρεάλ, να δούμε δηλαδή μπάσκετ πολύ υψηλό επίπεδο.
0: Ελληνική ομάδα δεν υπάρχει. Υπάρχει ελληνική ομάδα εκεί μέσα.
1: Ναι, υπάρχει ο Παναθηναϊκός, αλλά υστερεί σημαντικά σε ταλέντο σε σχέση με τον ανταγωνισμό, γιατί είναι κυρίως οι νικήτριες των προκριματικών τουρνουά της σεζόν. Ο Παναθηναϊκός θα είναι σαν οικοδεσπότης εκεί, αλλά θα δούμε πολύ μπάσκετ πολύ υψηλό επίπεδο και θα δούμε και παιδιά που θα μας απασχολούν τα επόμενα χρόνια.
0: Σωστά. Αυτό γίνεται πάντα, έτσι. Δηλαδή, απλά δεν γίνεται ο τελικός πριν από τον τελικό της Ευρωλίγκας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πάντα υπάρχει ένα δεύτερο γήπεδο στην πόλη που διοργανώνει το Final Four, στο οποίο τρέχει παράλληλα και αυτό το τουρνουά.
0: Λοιπόν, να επισημάνουμε όσους θέλουν, για όσους θέλουν να πάρουν εισιτήριο ή μέσα από την πλατφόρμα της Ευρωλίγκας ή από κάποιο φίλο τους. Δηλαδή, αν πάρθω από σένα, Χάρη, και μου δώσεις ένα εισιτήριο, ξέρω ότι δεν θα είναι πλαστό, ρε φίλε.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Ωραία.
1: Πολύ σωστά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε στο ΆΚΑ. Καλό απόγευμα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Γεια.

0: Γιάννης Πάριος. Η ζωή μου όλη.
1: Ατυτέρα Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
8: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
9: Η ώρα είναι 3:30.
10: Microland Computers.
11: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
10: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
11: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
10: Τεχνικό στο σπίτι.
11: Τεχνικό στην επιχείρηση.
10: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
11: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
10: Χάλασε?
11: Φέρτε το στους ειδικούς.
10: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
11: Τα πάντα για τα πάντα.
10: Microland Computers.
11: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
10: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
12: Κυρία η Χάρτς να πάρει το πρωτάθλημα την πρώτη τελευταία αγωνιστική. Δεν την έχασε, του τη στέρισε ο διαιτητής δίνοντας ένα πέναλτι στο 99. Αν δεν δινόταν αυτό το πέναλτι και δεν ευστοχούσε η Celtic, θα ήταν ήδη πρωταθλήδια η Χάρτς. Να περάσουμε και σε ένα άλλο στίβο, στον υγρό στίβο που πριν από λίγο εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο Ολυμπιακό Κοπηλατοδρόμιο στο Σχοινιά και πανηγυρίζουμε. Βρέθηκε μια τράπεζα και πλήρωσε 1 εκατομμύριο ευρώ και ξαναφτιάχτηκε το Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο. Πανηγυρίζουμε, αλλά μιλάμε για τα αυτονόητα. Αυτό το κοπηλατοδρόμιο στήχησε πάρα πολλά λεφτά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004. Μετά το παρατήσαν, παρότι συστάθηκε ολόκληρη επιτροπή για την εκμετάλλευση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Απέτυχε παταγωδός, δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει καμία Ολυμπιακή εγκατάσταση και μετά από τόσα χρόνια βρέθηκε μια τράπεζα και χάρηκε στον Ισίδωρο Κούβολο που είναι πρόεδρος της ΕΟΕ, ανακαινίστηκε το Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο και για το οικοσύστημα του πάρκου του Σχοινιά, καθώς είναι προστατευμένο και οι κοπηλάτες μας πλέον έχουν ξανά την ευκαιρία να προπονηθούν σε σύγχρονες εγκαταστάσεις. Και ελπίζουμε κάτι ανάλογο να γίνει και με τις άλλες εγκαταστάσεις, όπως την εγκατάσταση του beach volley που είναι στο Φάλιρο, που έχουν λαιλατηθεί τα πάντα, έχει γεμίσει φίδια ο τύπος, τις εγκαταστάσεις της Πάλης, της Άρσης Βαρών, γενικά την εποχή που όλοι οι άλλοι στείνουν λιώμενα για να κάνουν Ολυμπιακούς Αγώνες. Στην Ελλάδα ρίξαμε πολλά λεφτά για τσιμέντο, πολλά λεφτά σε εργολάβους και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, όλα αυτά απαξιώθηκαν, τόσα λεφτά πήγαν στράφη και τώρα πανηγυρίζουμε που μετά από τόσα χρόνια μια Ολυμπιακή εγκατάσταση απέκτησε σφιγμό και παλμό.

0: και μετά το μπάσκετ και το Χάρη Σταύρου περνάμε στο ποδόσφαιρο, λέγοντας, υπενθυμίζοντας ότι σε λίγο ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο Celtic Hearts. Είμαστε στο 1-1 με πέναλτι, είπαμε, οι Celtics στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ισοφάρισε τη Hearts. Αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Κιζερίδη θα κατακτήσει το πρωτάθλημα Σκωτίας. Να περάσουμε όμως στα δικά μας και θα μιλήσουμε με τον Διονύση Δελή για τα σημερινά play-out, όπου αν ο Αστέρας κερδίσει την αδιάφορη Κηφισιά στέλνει στη Super League 2 την ΑΕΛ Άρισσας και τον Πανσεραϊκό, παρά την τεράστια προσπάθεια που έκανε ο Πανσεραϊκός να παραμείνει στην κατηγορία, και να συζητήσουμε και για τα αυριανά μάτς, τη φιέστα της ΑΕΚ όπου ο Ολυμπιακός καίγεται για νίκη, και να μιλήσουμε και για το μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, όπου δεν θα αγωνιστεί ο Τετέι σε άδειο γήπεδο, και αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό και δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ, παίρνει τη δεύτερη θέση. Διονύση, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Θα βάλω καλό απόγευμα και στους υποκρατές. Απλά να σου πω ότι μας αφορά αυτό το Hearts Celtic κάτι παραπάνω από το ότι εδώ τις 40 χρόνια δεν έχει προκύψει άλλος πρωταθλητής εκτός από το δίπολο στη Σκωτία. Γιατί αν η Hearts δεν χάσει στο σημερινό παιχνίδι, τότε η ΑΕΚ ουσιαστικά κερδίζει οριστικά μια θέση στους ισχυρούς του play-off του Champions League. Άρα δηλαδή η ΑΕΚ δεν θα είναι μόνο ένα βήμα από την
0: Λυκό. Άρα η ΑΕΚ είναι με τη Hearts, επομένως.
1: Σωστά. Όπως όλοι μας λίγο
0: πολύ. Ναι, βέβαια.
1: Λίγο Cinderella story, είναι νομίζω η πιο ενδιαφέρουσα ιστορία της Ευρώπης, αν το καταστηθείς. Έχει να συμβεί από το Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.
0: Τι λες,
1: στα μέσα της δεκαετίας του 80.
0: Χιμπέρνιαν ήταν, πού ήταν.
1: Αμπερτίν.
0: Ναι.
1: Από τα μέσα της δεκαετίας του 80, αν αυτό σου λέει κάτι. Πες μου λοιπόν τώρα, πού θες να πάμε.
0: Πάμε στη μάχη στα play-out, όπου έκανε την ανατροπή ο Αστέρας Τρίπολης, και εκεί που ήταν τιμοθάνατος, τώρα με μια νίκη με την Κηφισιά καθαρίζει την μπουγάδα.
1: Εντάξει, ήταν μια κούρσα υπομονής. Ξέρεις, είναι πάρα πολλές οι 10 αγωνιστικές. Είμαστε στην ένατη, αν δεν κάνω λάθος. Ήθελε πρώτα απ' όλα να μην χάσει την ψυχραιμία σου, ήθελε να βρει έναν τρόπο και μια χημεία. Ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος φέτος έσπασε όλα τα ρεκόρ στις αλλαγές προπονητών, εμπιστεύτηκε στο τέλος έναν άνθρωπο, πώς να σου πω, δικό του. Τον προπονητή τον οποίο είχε στην ομάδα Β. Μέσα σε ολόκληρη τη χρονιά. Θυμίζω ότι ο Αστέρας Τρίπολης Β' συμμετείχε κανονικά σε όλη τη διαδικασία. Λέγεται Γιώργος Αντωνόπουλος. Ο συγκεκριμένος αντικατέστησε το Ράσταβατς σε μια περίοδο που έδειχνε ότι είναι παραδομένη η ομάδα της Τρίπολης, στην μοίρα της. Αυτό το πράγμα λοιπόν σταδιακά έφερε μια ηρεμία. Θυμίζω ότι έλυσε για να δύο συμβόλαια μια ώρα αρχίτερα ο Αστέρας. Προσπάθησε δηλαδή να κάνει αυτό που λέμε να σοκάρει τα αποδητήρια του, εκ του αποτελέσματος μια δεν λειτουργεί. Στην λογική του ότι. Παρότι πέρασε από 40 κύματα, στη λογική του ότι συζητήσαμε πολύ καιρό, ας πούμε, για το πόσο καλά θα πήγαινε ο Πανσεραϊκός. Ψιλοαθόρυβα κατάφερε και βρήκε τον βηματισμό. Έχω την εντύπωση ότι από ένα σημείο και μετά παίζει ρόλο και η εμπειρία. Ξέρεις, είναι πάρα πολλά χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Όσα δεν είναι πια η Λάρισα, που προφανώς και είναι ένα μεγαλύτερο μέγεθος, αλλά δεν είναι στην κατάσταση του Αστέρα. Αντίστοιχα και ο Πανσεραϊκός που έψαχνε ένα θαύμα και το έχει φέρει όπου θέλει πλέον. Δηλαδή, στην πραγματικότητα είναι ένα αποτέλεσμα μακριά από τη σωτηρία. Να σου πω την αλήθεια, περισσότερο στο δεύτερο γύρο συζητήσαμε τον Πανσεραϊκό. Πόσο μεγάλη προσπάθεια έκανε. Περισσότερο θα μας λείψει
0: η Λάρισα με τον κόσμο της.
1: Ναι, δεν είναι τώρα δηλαδή. Η Λάρισα δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε αυτές τις ομάδες τέλος πάντων στην δεύτερη κατηγορία. Από την άλλη, όμως, και ο Αστέρας είναι ένα στάτους το οποίο δεν μπορείς να μην το παραδεχθείς. Έπτασε στην πόρτα της Ευρώπης.
0: Έπαιξε πλέον, δεν έπαιξε.
1: Ναι, στον 21ο αιώνα έχει κερδίσει έναν δικό του ρόλο, σε αυτό που λέμε επαρχία στο εθνικό.
0: Έκοψε πρωταθλήματα από ομάδες που πήγαιναν να πάρουν
1: Ευρώπη,
0: το πρωτάθλημα.
1: Ανέδειξε ποδοσφαιριστές. Ναι, θα ήταν καλό να είχε μια μεγαλύτερη υποστήριξη.
0: Ο Φορτούνης εκεί ήταν πριν πάει στον Ολυμπιακό, γενικά.
1: Κι άλλοι πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ο Αστέρας καλό έκανε, κακό δεν έκανε.
0: Ναι.
1: Δείχνει τα τελευταία 2-3 χρόνια να είναι κουρασμένος. Ναι. Ίσως αφορά στους
0: ιδιοκτήτες,
1: οι οποίοι πληρώνουν. Ίσως αφορά σε έναν κύκλο που έχει κλείσει. Ίσως λοιπόν όλο αυτό το πράγμα να λειτουργεί σαν ταρακούνημα με αφαίρεση στα επόμενα, ίσως και όχι. Πάντως μέσα στη χρονιά, αφού θες να το συζητήσουμε αναλυτικά, ακούστηκε ακόμη και ότι ο ένας εκ των ιδιοκτητών είναι πιθανό να αποχωρήσει.
0: Ή να πάρει τη Λάρισα, και αυτό ακούστηκε.
1: Εντάξει, αυτά είναι άλλο τύπο σενάρια. Θέλω να σου πω πάντως ότι όντως υπήρχε μια κούραση σε όλη αυτή τη διαδικασία. Έχει πάει πάρα πολύ καλά ο Φεντερίκο Μακέντα όλο αυτό το story. Δηλαδή, αν όντως προλάβει και σωθεί ο Πανσεραϊκός, θα χρωστάει στον Ιταλό, ο οποίος.
0: Ο Πανσεραϊκός. Ο Πανσεραϊκός,
1: όχι, ο Αστέρας. Ναι, τέλος πάντων. Λέω λοιπόν ότι αν και εφόσον καταφέρει και σωθεί ο Αστέρας, θα του χρωστάει σίγουρα ένα μεγάλο μερίδιο της πίτας. Ένας ποδοσφαιριστής που κάποτε έπαιζε στα μέρη σου, στο Manchester United. Θέλω να σου πείσω. Πού τον είδαμε με τον Παναθηναϊκό, είναι πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Έχει βάλει λοιπόν πολλά και κρίσιμα γκολ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει συνδράμει ουσιαστικά σε αυτό το τελευταίο κομμάτι της σεζόν. Αν τα έχω μετρήσει σωστά, είναι 5 τα γκολ του στα play-out. Δηλαδή σε 8 αγωνιστικές έχει σκοράρει 5 γκολ. Και καταλαβαίνεις ότι αυτά τα 5 γκολ είναι γεμάτο χρυσάφι. Στην πραγματικότητα είναι τα γκολ τα οποία κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή είναι ο σκόρερ προχθές του 1-0 με τον Πανσεραϊκό. Είναι ο σκόρερ του 1-1 με την ΑΕΛ, οι τελευταίοι 4 βαθμοί. Είναι σκόρερ στο εντός έδρας με τον Πανετολικό, που ήταν και αυτό 3 βαθμοί. Γενικώς έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτή την κατάσταση. Θα ήθελε ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ να αποκτήσει νόημα μια κουβέντα που έχει ξεκινήσει όπως ξεκινάει κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, περί αναδιάρθρωσης.
0: Να αυξηθούν οι ομάδες, ε.
1: Ναι, ο κανονισμός λέει ότι αυτοί που πέφτουν δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν μια τέτοια συζήτηση, αλλά αν η συζήτηση αυτή ανοίξει πριν πέσεις, τώρα θα μπορούσαν να συμβούν. Ναι, σας θυμίζω ότι από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν αρχίσει και φεύγουν κάτι επιστολές προς τους υπουργούς κλπ. Έχει και λίγο προεκλογικό. Όλοι λέμε ότι
0: απλά
1: την άλλη χρονιά.
0: Να θυμίσω στους παλιούς ότι μία φορά έχει γίνει αυτό. Ήταν Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού ο Αχιλλέας Καραμαλής. Είχε τερματίσει τελευταίος ο Πανσεραϊκός και με μία τροποποίηση της προκήρυξης έμεινε ο Πανσεραϊκός στην κατηγορία. Λες να γίνει και δεύτερη φορά, δύσκολο.
1: Δεν ξέρω. Ξέρω ότι καλό θα ήταν πάντως να ξανασκεφτούμε λίγο το format, γιατί φέτος η αλήθεια είναι ότι δεν μας πήγε καλά. Ίσως γιατί μας χάλασε τη μαγιά για καλό όφι.
0: Ναι. Για το 5-8 μιλάς, κατά τα άλλα μια χαρά πήγε.
1: Δεν συμφωνώ, όχι, όχι.
0: Γιατί
1: στην πραγματικότητα οι ομάδες που βρίσκονται μακριά από τη ζώνη του υποβιβασμού, αλλά μπήκαν στον γκρουπ από το 8 και κάτω, κάνουν αγκαρία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή,
0: μιλάμε
1: για το φιλότιμο.
0: Ναι, μιλάμε.
1: Το φιλότιμο που δείχνει ο Αντρόμητος και μπράβο του.
0: Ναι,
1: φιλότιμο δεν είναι φυσιολογικό τώρα και δύο μήνες να παίζουν χωρίς νόημα και σκοπό αυτές
0: οι ομάδες. Η ενστάση σου είναι που τις έχεις διατυπώσει κατ' επανάληψη ότι το 5-8 να μην μοιράζονται οι βαθμοί, να μην διαιρούνται. Και να πρημοδοτείτε η θέση που θα πάρει κάθε ομάδα ώστε να υπάρχει κίνητρο όπως γίνεται στα μεγάλα πρωταθλήματα.
1: Και σίγουρα να βρεθεί μια λύση με την υπόθεση κύπελλο. Γιατί ναι, αυτό που έγινε φέτος με το κύπελλο. Αν δεν είχε πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελλο, δεν θα έτρεχε τίποτα. Mm. Δεν το συζητούσαμε. Έγινε όμως έτσι, το πήρε όφι. Και πολύ καλό το πήρε. Και λες ότι από τη στιγμή που πήρε όφι το κύπελλο και μετά, 4 ομάδες της επαρχίας παίζουν χωρίς λόγο.
0: Ή να γίνεται το κύπελλο, ρε φίλε, μετά τη λήξη του πρωταθλήματος.
1: Αυτό συνέβαινε μέχρι πέρσι,
0: ναι,
1: και υπήρξε μια ένσταση στη λογική ότι δεν μπορεί το τελευταίο πανηγύρι να ανοίξει τον κυπελούχο. Πρέπει να ανοίξει τον πρωταθλητή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σε αυτό να αξίζει.
0: Βέβαια.
1: Το σέβομαι αυτό. Mm. Αλλά αν θέλεις να κάνεις κάτι τέτοιο, μην βάζεις play-off 5-8.
0: Ναι, σωστά.
1: Βάλε ένα play-off κανονικά όπως το είχες στους πρώτους 6, ας πούμε, στη λογική ότι έχω 5 εισιτήρια. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Όλα μαζί δεν γίνεται.
0: Σωστά.
1: Και σίγουρα δεν είμαστε στην εποχή εκείνη που θέλουμε αναδιάρθρωση. Δηλαδή, και τώρα που έχουμε 14 ομάδες που ξεκινήσαμε με το πρωτάθλημα μας, καλό είναι, δεν λες ότι είναι κακό. Και πάλι νιώθεις ότι είναι κάποιες ομάδες οι οποίες δεν είναι κακό. Δηλαδή, ο Πανσεραϊκός μέσα τα μισά του δρόμου ήταν βαρύδι για το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Μια ομάδα των 8-9 βαθμών ήταν.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεν είσαι για να έχεις 16 ομάδες.
0: Mm-hmm.
1: Αντικειμενικά. Το 14 δεν είναι άσχημο. Θέλει ένα καλύτερο φορμάτ αφού πρέπει να παίζουμε play-off και να καταλήγει όπως καταλήγει.
0: Ωραία, για πες μου τώρα τα αυριανά, θα τα πούμε αύριο, τα play-off. Manchester City, Chelsea, τι λες?
1: Τι λέω? Λέω ότι έχουν καταφέρει αυτοί οι Άγγλοι οι απίθανοι τύποι να έχουν φοβερό ψυχόδραμα στο φινάλε, σε όλες τις, πώς θα λένε, σε όλες τις εκφάνσεις του πρωταθλήματος, από την κορυφή μέχρι
2: την εβδομάδα News.
1: Και όλος για τη σωτηρία του.
0: Ναι.
1: Αυτό το West Ham Arsenal. Η Chelsea φέτος είναι για κλάματα. Είναι σε κατάσταση που
0: ένα μάτσι είναι όμως. Ένα μάτσι.
1: Ναι, δεν πάβει όμως, ακριβώς αυτό θέλω να σου πω, ότι είναι ένας τελικός, ότι είναι πλέον μια ομάδα η οποία στην πάροδο των χρόνων έχει δημιουργήσει και αυτή ειδικό βάρος φανέλα της. Δηλαδή ένας τελικός οποιασδήποτε διοργάνωση που περιλαμβάνει την Chelsea, θυμίζει ότι είναι το ζευγάρι της Κωνσταντινούπολης. Τελικό πριν από μερικά χρόνια. Δεν είναι η φανέλα της Chelsea. Αγωνιστικά όμως η Manchester City είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Άρα λες ότι υπάρχει φαβορί στο κύπελλο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Σε αύριο είναι τα σπουδαία. Καλό απόγευμα.
1: Σε αύριο.

Λοιπόν, Σκωτία, έχουμε 56ο λεπτό. Celtic Hearts είναι στο 1-1. Ένα αποτέλεσμα που βολεύει, όπως είπαμε, και την ΑΕΚ και φυσικά τους εραστές του ποδοσφαίρου που πάντα θέλουν να σπάει, να σπάνε αυτά τα δίδυμα που κυριαρχούν στα πρωταθλήματα της Ευρώπης και να εμφανίζεται μια σταχτοπούτα όπως η Λέστερ παλιά και τώρα η Hearts, για να βλέπουμε διαφορετικά πράγματα. Κατά τα άλλα, έχουμε το αντίο του Λεβαντόφσκι από την Μπαρτσελόνα. Ο σπουδαίος Πολωνός φορ Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αποχαιρέτησε στα social media την Μπαρτσελόνα, λέγοντας ανάμεσα στα άλλα: «Μετά από 4 χρόνια γεμάτα προκλήσεις και σκληρή δουλειά, ήρθε η ώρα να αποχωρήσω. Φεύγω με την αίσθηση ότι η αποστολή ολοκληρώθηκε. 4 σεζόν, 3 πρωταθλήματα».

Να υπενθυμίσουμε και το πρόγραμμα των Play Out. Στις 7 είναι και τα τρία παιχνίδια. Λάρισας Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά, Πανσεραϊκός Πανετολικός. Και όπως προαναφέραμε, αν ο Αστέρας Τρίπολης κέρδισε την Κηφισιά και διατηρήσει την απόσταση των 4 βαθμών από τους διώκτες του, θα μείνει στην κατηγορία και στη Super League 2 θα υποβαστούν ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ Λάρισας.

6 λεπτά πριν από τις 4 και το φινάλε του Σαββατιάτικου Sport City, να πούμε ότι σήμερα στις 5.30 θα γίνει ανοιχτή προπόνηση της ΑΕΚ, με την ΠΑΕ να ανοίγει όλες τις σειρές για μια πρώτη αποθέση των πρωταθλητών. Το απόγευμα στις 5.30 λοιπόν θα γίνει ανοιχτή προπόνηση και όπως αναφέρει η ανακοίνωση ανάμεσα στα άλλα, όλες οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν από τις 5 για να υποδεχτούν τους οπαδούς της ΑΕΚ που σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αποτέλεσαν το 12ο παίκτη της ομάδας. Και ενώ υπάρχει εφορία στην ΑΕΚ, να πούμε ότι μία είδηση σκίασε την αυριανή φιέστα, καθώς όπως δημοσιεύτηκε στη Διάβγεια, η ιεραστεχνική ΑΕΚ πάβει να υπάρχει, δηλαδή δεν θα έχει ούτε βόλεϊ, ούτε πόλο, ούτε κολύμβηση, ούτε ποδηλασία ή χάντμπολ, τα πάντα, γιατί σύμφωνα με απόφαση που αναρτήθηκε στη Διάβγεια, η ΑΕΚ συστεγαζόταν με εμπορική επιχείρηση, κάτι που απαγορεύεται ρητός, όσον αφορά τις αεραστεχνικές ομάδες. Επικοινωνήσαμε εμείς χθες με τον πρόεδρο της αεραστεχνικής ΑΕΚ, τον κύριο Αλεξίου, μας είπε δεν υπάρχει καμία ανησυχία, τη Δευτέρα θα τακτοποιηθούν όλα. Δεν διευκρινίζει για ποιο λόγο συστεγαζόταν η ΑΕΚ με εμπορική επιχείρηση. Υπάρχει μια θεωρία που λέει την εποχή που η ΑΕΚ έπεσε στη ΓΑΜΑ Εθνική, τα χρήματα περνούσαν για την κατασκευή του γηπέδου από την αεραστεχνική ΑΕΚ, ότι υπήρχε μια επέστη Κύπρο. Κανένας δεν μπορεί να μας πει ότι αυτός είναι ο λόγος, αλλά όπως είπε και ο κύριος

Αλεξίου τη Δευτέρα θα τακτοποιηθούν τα πάντα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την ΑΕΚ. Ελπίζουμε να συμβεί αυτό, γιατί αλλιώς είναι πολύ σημαντικό πλήγμα για την ΑΕΚ να μην υπάρχει ερασιτεχνική ΑΕΚ, να μην υπάρχουν και όλα τα αθλήματα πλην του. Δηλαδή αν ισχύσει αυτή η απόφαση και δεν αλλάξει, η ΑΕΚ θα έχει μόνο μπάσκετ και ποδόσφαιρο, τίποτα άλλο.

0: Και εδώ φτάνουμε στο τέλος του Σαββατιάτικου Sport City. Να θυμίσουμε ότι στις 5 αυτή την ώρα έχουμε Celtic Hearts 1-1 στο 65. Στις 5 έχουμε τον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας ανάμεσα στη Chelsea και τη Manchester City. Στις 7 έχουμε τα πρώτα τελευταία παιχνίδια των Play Out. ΑΕΛ Άρισας Ατρόμητος, Αστέρας και Φυσιά Πανσεραϊκός Πανετολικός. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Βιβιάνα Βαρδί και ο Σύντονη Ρεύεται με τον Οδυσσέα Ιωάννη.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία για ιατρικές εξετάσεις. Το Ισραήλ διεξήγαγε νέα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο σήμερα, αφού έδωσε εντολή στους κατοίκους σε νέα χωριό να τα εκενώσουν παρά την παράταση για 1,5 μήνα της κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε κατά τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο χώρες χθες στην Ουάσιγκτον. Το Ιράν έχει προετοιμάσει ένα μηχανισμό διαχείρισης της ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούζ μέσα από μια προσχεδιασμένη διαδρομή, η οποία θα ανακοινωθεί σύντομα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχήμ Αζίζι. Ο Αζίζι πρόσθεσε ότι μόνο εμπορικά πλοία και όσοι συνεργάζονται με το Ιράν θα υποφεληθούν από το μηχανισμό αυτό. Δράσεις ενημέρωσης και προληπτικούς ελέγχους για τον καρκίνο του δέρματος οργανώνει από τις 4 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Η καρδιά του αθλητισμού και συγκεκριμένα του μπάσκετ κτυπά το Σαββατοκύριακο στην πλατεία Κοτζιά. Για δύο ημέρες περισσότεροι από 400 παίκτες και πάνω από 100 ομάδες συναντώνται σε μια 3-1-3 διοργάνωση που φέρνει στο κέντρο της Αθήνας το ρυθμό, την ένταση και την κουλτούρα του μπάσκετμπολ. Στην αθλητική επικαιρότητα και την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League στις 7 παίζουν Πανσεραϊκός Πανετολικός, Λάρισα Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 22 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 5 για τις επόμενες 2 ώρες. Ο Σύντο ονειρεύεται με τον Οδυσσέα Ιωάννου.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17

0: Ελεύθερη.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Τσιγαράκι, μα το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
5: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
6: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που εξαβατούσε ανυποψία στα θύματα στην Ευρώπη μέσω της πώλησης πλαστών συμπληρωμάτων και φαρμάκων τα οποία παρουσιάζονταν ως γνήσια φάρμακα για σοβαρές ασθένειες, προχώρησε το Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών, το οποίο συμμετείχε στην πανευρωπαϊκή επιχείρηση με συμμετοχή άλλων 14 χωρών. Μέσω εκατοντάδων ιστότοπων και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας μάλιστα συχνά τα ονόματα και φωτογραφίες επωνύμων ή γιατρών, παραπλανούσαν υποψήφια θύματα για να αγοράσουν τα προϊόντα. Συνολικά διενεργήθηκαν έρευνες σε 113 τοποθεσίες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, κατά τις οποίες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της ομάδας, ενώ ο τζίρος της εγκληματικής αυτής ομάδας αγγίζει τα 240 εκατομμύρια ευρώ. Το γεγονός ότι υπάρχει ευρωπαϊκή αναγνώριση της πρόοδου που έχει συντελέσει στη χώρα μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε παρέμβασή του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μετά την ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάφρεντ Βέμπερ. Η Ελλάδα θα είναι παρούσα για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη που στηρίζει την Ελλάδα, η οποία από την πλευρά της κάνει σημαντικά βήματα πρόοδου, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος υπογράμμισε επίσης ότι στις εκλογές του 2027 οι πολίτες θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορούν να εκπροσωπήσουν τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Ο κ. Μητσοτάκης ευχαριστήσε και τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων που απευθύνουν χαιρετισμό στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και τόνισε ότι θα εξακολουθούμε να επιμένουμε σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Έχουμε διαφωνίες, δεν είμαστε όμως εχθροί, σημείωσε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι οι αντίπαλοι μας είναι τα προβλήματα της κοινωνίας. Το συνέδριό μας αποτελεί πρώτη τάξεως ευκαιρία να κάνουμε απολογισμό 7 σχεδόν χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης, να δούμε τι κάναμε σωστά, που κάναμε λάθος, που δεν προχωρήσαμε αρκετά και να αναδιατυπώσουμε προς την ελληνική κοινωνία και ιδίως προς τις μέλουσες γενιές πρόταση με καθαρό λόγο και καθαρό ορίζοντα, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στην ομιλία του στο συνεδρίο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Δένδιας επεσήμανε εξάλλου ότι οι πολίτες περιμένουν πολλά από εμάς. Περιμένουν να αλλάξουμε τη χώρα, αλλιώς κινδυνεύουμε να μας αλλάξουν εκείνοι, πρόσθεσε ο κ. Δένδιας. Λίγες ημέρες μετά την υπόθεση με την οικογένεια στο Περιστέριο, όπου 6 ανήλικα παιδιά ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, αποκαλύφθηκε παρόμοιο περιστατικό στους Αγίους Αναργύρους. Μετά από καταγγελία, αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι 3 παιδιά ηλικίες 7, 5 και 3 ετών ζούσαν σε ακατάλληλο περιβάλλον. Οι γονείς συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ τα 3 παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία για ιατρικές εξετάσεις. Το Ισραήλ διεξήγαγε νέα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο σήμερα, αφού έδωσε εντολή στους κατοίκους 9 χωριών να τα εκενώσουν παρά την παράταση για 1,5 μήνα της κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε κατά τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο χώρες χθες στην Ουάσιγκτον. Το Ιράν έχει προετοιμάσει ένα μηχανισμό διαχείρισης της ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούς, μέσω μιας προσχεδιασμένης διαδρομής, η οποία θα ανακοινωθεί σύντομα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχήμ Αζίζη. Ο Αζίζη πρόσθεσε ότι μόνο εμπορικά πλοία και όσοι συνεργάζονται με το Ιράν θα υποφεληθούν από το μηχανισμό αυτό. Η καρδιά του αθλητισμού και συγκεκριμένα του μπάσκετ χτυπά το Σαββατοκύριακο στην πλατεία Κοτζιά. Για δύο ημέρες περισσότεροι από 400 παίκτες και πάνω από 100 ομάδες συναντώνται σε μια διοργάνωση που φέρνει στο κέντρο της Αθήνας το ρυθμό, την ένταση και την κουλτούρα του μπάσκετ. Στην αθλητική επικαιρότητα και την ένατη αγωνιστική.
2: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής.
3: Radio Rumor News. Ψυχαγωγία, πολιτισμός, ενημέρωση.

0: από την καρδιά της Ελλάδας στη Λαμία, στους 98 μεγάκυκλους των FM.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Number 1.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli.
3: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
3: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
4: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
4: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time Radio Rumeli News 98 FM Λαμία.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.
3: Radio Romere News. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Rock Time, κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
5: Γιάννη,
6: έλα!
5: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
6: Ναι, ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
6: Τα πάντα.
5: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.

0: τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
1: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
4: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
5: Τσιγαράκι,
6: μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
6: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 8612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί, με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Ακούμε ράδιο, Ρούμπελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκος.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: τάφους όπου μας έχουν διασωθεί παρά τη σύλλησή τους εξαιρετικά ευρήματα, ένα ολόχρυσο στεφάνι που έρχεται από μια μικρή έτσι, ταφική σίκη, επίσης ένα εξαίρετο βραχιόλι που βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης και εκτίθεται εκεί, όπως και το χρυσό στεφάνι με μια υπέροχη κουκκιδωτή διακόσμηση, εξαίρετα δηλαδή δείγματα κοσμηματικής των ελληνιστικών χρόνων. Σας μίλησα για τα μνημεία, τα ταφικά, που επίσης έχουμε έτοιμες μελέτες ως εφορία αρχαιοτήτων ανασύστασης των ταφικών τύμβων, οι οποίοι από την καλλιέργεια της γης έτσι, έχουν διαταραχθεί τα μάλια, αλλά μπορούμε να τους επαναφέρουμε και να δείχνουμε, αν θέλετε, έτσι, την ιδιαιτερότητα των μνημείων της εποχής των ελληνιστικών χρόνων και θα μπορούσα να μιλάω.
1: Και εμείς, κύριε Αυστρατούλη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την διαδρομή, αυτό το ταξίδι. Σας ακούγε κανείς με προσοχή και ταξίδευε μαζί σας στην ωραία με τις λέξεις, στην ιστορία και στη σύγχρονη πραγματικότητα. Σας ευχαριστούμε, σας καλησπέρα.
0: Να σας πω ένα πολύ όμορφο απόγευμα και βραδάκι. Τα καλύτερα λοιπόν για το υπόλοιπο του Σαββατοκύριακου και σας περιμένουμε, γιατί όχι, στη Μακεδονία. Θα σας θυμίσω ότι την Δευτέρα στις 18 Μαΐου γιορτάζουμε την Διεθνή ημέρα μουσείων. Έτσι λοιπόν ας χαρούμε τα πολλά ωραία μουσεία της χώρας μας και ας ταξιδεύουμε σε αυτήν γνωρίζοντας την ιστορία μας. Είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτά για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Λέξεις, σκέψεις, συνεντεύξεις, μελωδίες, διαδρομές στην ιστορία, απόγευμα Σαββάτου. Και ευχαριστούμε θερμά για την ακρόασή σας. Γιώργος Βαρδαξής στην ρύθμιση του ήχου, Χρυσός Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Spring, summer, winter and fall.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Ανατάραξεις και ανακατατάξεις στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του Παύλου Παλάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Περισσότερα από τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Κατσιγιάννη. Γιώργο, καλησπέρα και πάλι, τι νεότερα έχουμε?
2: Καλησπέρα Βιβιάνα. Πρέπει να πούμε ότι στη Δίνη μια νέα εσωστρέφεια έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος επί τα απόφαση του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος θεώρησε προσβλητικές προς το πρόσωπό του τις εκλογικές αναρτήσεις που έκανε σήμερα ο βουλευτής Χανίων, αφήνοντας υπενιγμός ότι ο λόγος που δεν συγκαλεί τη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας είναι γιατί εξυπηρετεί ουσιαστικά σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Πολάκης είχε ανεβάσει τους τόνους και εγκαλούσε ουσιαστικά τον κύριο Φάμελο με αφορμή μια παρέμβαση που είχε γίνει σήμερα από τον κύριο Χατζησοκράτη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που ουσιαστικά δήλωνε και τόνιζε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να πάει σε έκτακτο συνέδριο και να αποφασίσει την αυτοδιάλυσή του ουσιαστικά και η περιουσία του κόμματος, εφόσον αποφασιστεί να προσχωρήσουν όλοι όσοι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, να μεταβιβαστεί στο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κύριος Πολάκης έκανε κριτική σε αυτές τις πληροφορίες που υπήρχαν, με αποτέλεσμα αυτό να, και στο πρόσωπο του κυρίου Φάμελου, με αποτέλεσμα αυτό να του κοστίσει τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Εξηγώντας πριν από λίγο ο κύριος Φάμελος την απόφαση του αυτή να θέσει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας ο Σοκράτη Φάμελο, είπε ότι η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, να γίνει ανεκτή. Το εσχρό υπονοούμενο, λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί από τα συλλογικά όργανα, είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κύριος Φάμελος, στην τελευταία κεντρική επιτροπή με συντριπτική πλειοψηφία αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι μοναχικές πορείες και υπερχαράκωση. Επιμένω σε αυτή την επιλογή και αγωνίζομαι για την επιτυχία της, διότι αυτή είναι και η κοινωνική απέτηση. Δεν θα επιτρέψω, συνεχίζει, προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών αποφάσεων του, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Και δεν επιτρέπω σε κανέναν να φύγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια. Απάντησε στον κύριο Φάμελο πριν από λίγα λεπτά ο ίδιος ο Παύλος Πολάκης. Έχουμε την πρώτη δήλωσή του, το σχόλιο του μετά την διαγραφή του. Ο βουλευτής Χανίων λοιπόν αναφέρει ότι έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ. Τρεις πρόεδρες στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο τελευταίος χωρίς απολύτως καμία δικαιολογία. Και ασκεί κριτική στον κύριο Φάμελο μέσα σε αυτή την απάντηση που του δίνει, λέγοντας: αν έχετε βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα ή στελέχη του, το να το παίζουν εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγάζει εμένα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδή ζητάω εδώ και μέρες να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία για να πάρουμε αποφάσεις. Δυστυχώς τόσος είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να πει.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10,
6: Polo,
5: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το Οβελιστήριο Το Πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
3: Οβελιστήριο Το Πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
4: Θα τα ακούσεις όλα εδώ, στους 90.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Bruno.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
2: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουρής.

Yo. 2008. Μηδενιστής, yeah. Σοφία, είσαι εδώ. Είσαι μαζί μου. Σ' αναζητώ. Γεια σου, το νιώθουνε. Πάμε.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στη Λαμία.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Αναταράξει στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κυριολεκτική ομάδα του κόμματος. Εχμή του δόρατος, η ανάρτηση του ανεξάρτητου πλέον βουλευτή Χανίων, ο οποίος με αφορμή την πρόταση σε Χατζησοκράτη για αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και ενσωμάτωσή του στο κόμμα Τσίπρα, κατηγόρησε τον πρόεδρο του κόμματος για αδράνεια και αφωνία. Παράλληλα, ο κ. Πολάκη ζήτησε την άμεση σύγκληση των κομματικών οργάνων προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για τη στρατηγική, το μέλλον και τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της δημιουργίας κόμματος Τσίπρα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον Παύλο Πολάκη για αισχρά υπονοούμενα, σημειώνοντας ότι η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος στην τελευταία της συνεδρίαση αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι μοναχικές πορείες και υπερηχαράκωση. Ηρωνική ήταν και η ανταπάντηση του Χανιώτη βουλευτή. Έσπασα τα παγκόσμια ρεκόρ. Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο τελευταίος χωρίς απολύτως καμία δικαιολογία. Αν έχετε βουλευτές του να μετακομίζουν σε άλλο κόμμα και τολμάει να τα βάζει με μένα. Όλους ο λαός θα μας κρίνει στο τέλος, έγραψε μεταξύ άλλων σε νεότερη ανάρτησή του. Με πλήθος εισηγήσεων για πανστρατιά, ενότητα και εξωστρέφεια εν ώψη των εθνικών εκλογών του 2027, ολοκληρώνεται η πρώτη μέρα των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Κατά την ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπεραμείνθηκε της κυβερνητικής πολιτικής, ενώ έστειλε το μήνυμα ότι στις εκλογές του 2027 οι πολίτες θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορούν να εκπροσωπήσουν τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του ερχόμενου έτους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στην ευρωπαϊκή αναγνώριση της πρόοδου που έχει συντελέσει στη χώρα μας, τις προκλήσεις που αναδύονται από την τεχνητή νοημοσύνη σε όλους τους κλάδους του οικονομικού και του κοινωνικού γίγνεσθε, στη ρευστή γεωπολιτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή μας, αλλά και στην ακρίβεια που επιδεινώνεται εξαιτίας και της πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή. Σφοδρή κριτική εξαπέλυσαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αιχμή, την ακρίβεια και τα σκάνδαλα. Στη Μέση Ανατολή, μηχανισμοί διαχείρισης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς ετοιμάζεται να ανακοινώσει τη Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχή Μαζίζη, από τον μηχανισμό αυτό θα υποφελούνται μόνο τα πλοία και οι χώρες που συνεργάζονται με το Ιράν. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με πλοκάμια σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, η οποία δικινούσε φάρμακα μαϊμού και συμπληρώματα διατροφής, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Η πανευρωπαϊκή επιχείρηση με τη συμμετοχή και τη διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας διενήργησε ελέγχους σε 113 τοποθεσίες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, κατά τη διάρκεια συνελήφθησαν τα βασικά στελέχη της οργάνωσης. Εκτιμάται ότι ο παράνομος τζίρος αγγίζει τα 240 εκατομμύρια ευρώ. Λίγες μέρες μετά την υπόθεση με την οικογένεια στο Περιστέριο, που εξανήλικα παιδιά ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, αποκαλύφθηκε παρόμοιο περιστατικό στους Αγίους Αναργύρους. Μετά από καταγγελία, αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι τρία παιδιά ηλικίες 7, 5 και 3 ετών ζούσαν σε ακατάλληλο περιβάλλον. Οι γονείς συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Πέδων Αγία Σοφία για ιατρικές εξετάσεις. Η καρδιά του μπάσκετ χτυπά και αύριο στην πλατεία Κοτζιά με περισσότερους από 400 παίκτες και πάνω από 100 ομάδες σε μια διοργάνωση που φέρνει στο κέντρο της Αθήνας το ρυθμό, την ένταση και την κουλτούρα του μπάσκετ. Στην αθλητική επικαιρότητα και την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League, Πανσεραϊκός Πανετολικός αναβλήθηκε ο αγώνας λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων. Λάρισα Ατρόμητος 2-1 τελικό, στο και Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά 0-0 τελικό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις με μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 19 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 για τη συνέχεια Μαρίνα Χαρίτου και αυτοσχεδιασμοί.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα.
4: Radio Retails News.
5: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
8: Και διαλέγει ο Νίκος Αμμούτης.
9: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

είσαι στα χέρια σου, που σε ένα πέταγμα τους καρφώθηκε το βλέμμα σου.

0: Καλημέρα, Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
4: Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
7: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
11: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
12: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
13: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακά.
14: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
15: Γιάννη,
16: έλα!
15: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο.
16: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
15: Ναι, ναι. Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
16: Τα πάντα.
15: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
17: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
18: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
3: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
19: Ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

κάνεις πως δεν βλέπεις. Θα τρέχεις να κρυφτείς κι εσύ από το θεριό που τρέφεις. Αν θες να λέγες άνθρωπος, το υποποιητής. Η κάθε σου κραυγή είναι πετριά, μην ξεχαστείς.

πεις ότι δεν έβλεπες πάλι. Όταν κλωτσούσανε το Ζακ στο κεφάλι. Ήτανε μέρα μεσημέρι στην πόλη. Κυρπαντελίδες και μπάτσι αδίσταχτοι όλοι. Μίλα και για αυτούς που δεν προλάβανε. Το γιακουμάκι τζάμπα μάγκες τον τρελάνανε. Όλοι το ξέραν μα κανείς δεν μιλούσε. Και η ευαίσθητη ψυχή το αιμορραγούσε.

εραστές. Λένε οι ποιητές δεν συναντιούνται, γιατί υπάρχει πάντα ο ένας μες στον άλλο. Οι ονειρευτές το ξέρουνε μα δεν αρκούνται, γι' αυτό κράτα λίγο αγάπη και εγώ θα σε προλάβω. Οι στιγμές χάνονται γιατί δεν βρίσκουν χρόνο, και ο χρόνος δεν μας φτάνει γιατί είναι λίγος πάντα η αφορμή.

σήμερα το χθες είναι μπροστά.

να σου θυμίζουν η πολύτιμη μοναξιά σου. Μα τώρα που έγινε ο έρωτας μανία, πρες το κουράγιο.

10. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο με

0: μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης, πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραερειοκίνηση.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Από τη Βιέννη σε όλη την Ευρώπη και τους απανταχού φανς του θεσμού, το φαντασμαγορικό σόου της 70ης Eurovision. Στον απόψινό μεγάλο τελικό συμμετέχουν 25 χώρες. Στην έκτη θέση διαγωνίζεται για την Ελλάδα ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Η πλατφόρμα για τις ψηφοφορίες θα είναι ανοιχτές από αυτή την ώρα, από την έναρξη δηλαδή του σόου έως και τη λήξη του διαγωνιστικού. Μέρους. Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα έως 10 ψήφων, ενώ δεν θα μπορεί να ψηφίζει το τραγούδι της χώρας από όπου πραγματοποιείται η μετάδοση. Με πλήθος εισηγήσεων για πανστρατιά, ενότητα και εξωστρέφεια, οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ολοκληρώνεται αύριο. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας εκ νέου τα διλήμματα της κάλπης, σταθερή κυβέρνηση με διεθνή αναγνώριση, ικανή να αναλάβει την Ευρωπαϊκή Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027, θωρακισμένη απέναντι στις πολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της επόμενης τετραετίας και προσιλωμένη στο μεταρρυθμιστικό έργο προς όφελος της χώρας και των πολιτών. Αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Για παγκόσμιο ρεκόρ, μετά τις τρεις διαγραφές του από τρεις διαδοχικούς προέδρους, έκανε λόγο ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Χανίων. Είχε προηγηθεί αιχμηρή ανάρτησή του, με την οποία κατηγόρησε τον πρόεδρο του κόμματος για αδράνεια και αφωνία, ζητώντας παράλληλα την άμεση σύγκληση των κομματικών οργάνων προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για την στρατηγική, το μέλλον και τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ. Στην τελευταία συντριπτική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση, παρέπεμψε σχολιάζοντας ο Σοκράτης Φάμελος. Θυμίζουμε ότι θριαλίδα των εξελίξεων υπήρξε η πρόταση Χατζησοκράτη για αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και ενσωμάτωσή του στο κόμμα Τσίπρα. Στη Μέση Ανατολή τώρα, μηχανισμό διαχείρισης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς ετοιμάζεται να ανακοινώσει η Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχήμ Αζίζη, από τον μηχανισμό αυτό θα υποφελούνται μόνο τα πλοία και οι χώρες που συνεργάζονται με το Ιράν. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες που διακινεί το καθεστώς από τα κρατικά μέσα, κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες ωστόσο δεν κατονομάζονται, διαπραγματεύονται ήδη με την Τεχεράνη προκειμένου πλοία συμφερόντων τους να λάβουν άδεια διέλευσης από το Ορμούς. Δεν έχω ιδέα αν το Ιράν υπογράψει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στον τηλεοπτικό δίκτυο BFM, προειδοποιώντας εκ νέου αν δεν το κάνουν θα περάσουν πολύ άσχημα. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση με πλοκάμια σχεδόν
2: σε όλη την Ελλάδα. Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Ραδιορούμελι News.
4: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
2: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
6: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
5: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
6: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
5: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
6: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
5: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
6: Le Premier Αναστασίου. για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
5: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
6: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
7: Αθήνα 984.
8: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

What a feeling. Καλησπέρα σας, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Flash Dance. Θυμόμαστε ένα τραγούδι από την ταινία Flash Dance του 1983 σε μουσική του Giorgio Moroder, Keith Fossey στίχη και βεβαίως η μεγάλη ερμηνεύτρια η Irene Cara, η οποία κέρδισε το Oscar και τη Χρυσή Σφαίρα για το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι, ενώ χάρισε στην ίδια ένα βραβείο Grammy, το τραγούδι αυτό, για καλύτερη γυναικεία pop φωνητική ερμηνεία την ίδια εποχή. Καλώς ήρθατε μαζί, όταν τα λόγια δείξουν μεσάνυχτα. Dance Soundtrack.

Βασισμένο βεβαίως στο Sweet Dreams. Θυμόμαστε το synth-pop ντουέτο των Eurythmics, όπου το sampling στην προηγουμένη περίπτωση, Seven Seas, 984 Dance Soundtrack. Το Sweet Dreams και κυκλοφορεί τον Ιανουάριο του 1983. All time classic. Υπέροχα φωνητικά από την Annie Lennox. Και πολύ ωραίο remake.

στη συνέχεια Under Pressure, Medusa, ένα ιταλικό συγκρότημα παραγωγής house μουσικής, Luca De Gregorio, Mattia Vitale και Simone Gianni. Under Pressure. 9.4 Ronny Klibbe έως τα μεσάνυχτα. Dance soundtrack. Give me all the pressure, oh.

Και Madison Avenue στη συνέχεια, αγαπημένο ντουέτο Don't Call Me Baby, βασισμένο σε ένα sampling του Macqualidea, του Pino Daggio, το οποίο με τη σειρά του, το παλιό το Macqualidea του Pino Daggio, βασίζεται στο Ain't Stopping Us Now των McFadden and Whitehead. Don't Call Me Baby. 9-4 Νικλίμπε.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

Feel For You, η Chaka Khan. Ένα τραγούδι το οποίο έχει γράψει ο Prince. Πρώτο κυκλοφόρησε με τον Prince. Μεγάλη επιτυχία έγινε από την Yvette Marie Stevens, που δεν είναι άλλη από την Chaka Khan. 9-4 είναι οι κλίμπες. Συνεχίζουμε έως τα μεσάνυχτα. Dance Soundtrack.

Sun Always Shines on TV, τραγούδι, μεγάλη επιτυχία του νορβηγικού synth-pop συγκροτήματος, τον AHA, τριμελές συγκρότημα, 1985. Και μάλιστα το τραγούδι το συγκεκριμένο ηχογράφησαν, όπως είχαν δηλώσει, ήταν πολύ άρρωστοι με γρήπη, ξαπλωμένοι σε κρεβάτια πρόχειρα εκεί στο στούντιο με υψηλό πυρετό. Η επιτυχία όμως ήρθε.

Bananarama, Venus. Και βέβαια πρώτο τραγούδι και από τους Shocking Blue ήταν 1969, η Bananarama το 86 διασκεύασαν το Venus με πολύ μεγάλη επιτυχία.

Radio Ραδιού, ο υπέροχος Jimmy Somerville μαζί του η June Miles Kingston. Υπέροχη δεύτερη εκτέλεση. Το 9-8-4 ο Νίκ Λίμπε.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
0: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.

0: για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Διαγωνίστηκε για την Ελλάδα ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο σε σκηνοθεσία και χορογραφία Φωκά Ευαγγελινού. Η πλατφόρμα για τις ψηφοφορίες θα παραμείνει ανοιχτή ως τη λήξη του διαγωνιστικού μέρους. Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα ως 10 ψήφων, ενώ δεν θα μπορεί να ψηφίσει το τραγούδι της χώρας από όπου πραγματοποιείται η μετάδοση. Με πλήθος εισηγήσεων για πανστρατιά, ενότητα και εξωστρέφεια εργασίας του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ολοκληρώνεται αύριο. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας εκ νέου τα διλήμματα της κάλπης. Σταθερή κυβέρνηση με διεθνή αναγνώριση, ικανή να αναλάβει την Ευρωπαϊκή Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027, θωρακισμένη απέναντι στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της επόμενης τετραετίας και προσιλωμένη στο μεταρρυθμιστικό έργο προς όφελος της χώρας και των πολιτών. Αναταράξει το ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του Παυλουπολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για παγκόσμιο ρεκόρ μετά τις τρεις διαγραφές του από τρεις διαδοχικούς προέδρους, έκανε λόγο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Χανίων. Της διαγραφής του έχει προηγηθεί αιχμηρή ανάρτηση του Παυλουπολάκη με την οποία κατηγόρησε τον πρόεδρο του κόμματος για αδράνεια και αφωνία σχετικά με στελέχη που δρώνουν ως στελέχη του κόμματος Τσίπρα, ενώ παράλληλα ζήτησε την άμεση σύγκληση των κομματικών οργάνων προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για τη στρατηγική, το μέλλον και τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ. Σχολιάζοντας, ο Σωκράτης Φάμελος παρέπεμψε στην τελευταία κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία με συντριπτική πλειοψηφία προέκρινε ως μόνη προοπτική την ανασύνθεση και την ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι τις μοναχικές πορείες και την περιχαράκωση. Καταλήτης των εξελίξεων υπήρξε η πρόταση του Δημήτρη Χατζησοκράτη για αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και ενσωμάτωσή του στο κόμμα Τσίπρα. Στη Μέση Ανατολή, οι μηχανισμοί διαχείρισης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ ετοιμάζεται να ανακοινώσει Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, η Εμπραχήμ Αζίζη, από το μηχανισμό αυτό θα ωφελούνται μόνο τα πλοία και οι χώρες που συνεργάζονται με την Τεχεράνη. Σύμφωνα με πληροφορίες που διακινούν τα Ιρανικά μέσα, κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες ωστόσο δεν κατονομάζονται, διαπραγματεύονται με το καθεστώς προκειμένου πλοία συμφερόντων τους να λάβουν άδεια διέλευσης από το Ορμούζ. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με πλοκάμια σεδών σε όλη την Ευρώπη, η οποία διακινούσε φάρμακα μαϊμού και συμπληρώματα διατροφής, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Η πανευρωπαϊκή επιχείρηση με τη συμμετοχή και τη διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας διενήργησε ελέγχους σε 113 τοποθεσίες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία. Τα βασικά μέλη της οργάνωσης έχουν συλληφθεί, ενώ εκτιμάται ότι ο παράνομος τζίρος αγγίζει τα 240 εκατομμύρια ευρώ. Τρία άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική. Κατασχέθηκαν 11 κιλά κοκαίνη και 38 κιλά κάναβη. Με ειδική πτήση στρατιωτικού αεροσκάφους 130 διακομίστηκαν στην Ελευσίνα και από εκεί με το ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο οι δύο πολυτραυματίες του σοβαρού τροχαίου που σημειώθηκε το μεσημέρι στη Σκιάθο. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, προς έξω κρούσε σε κράσπεδο και κατέληξε στην είσοδο ξενοδοχείου με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο οδηγός και η συνεπιβάτηδα του οχήματος. Η καρδιά του μπάσκετ χτυπά και αύριο στην πλατεία Κοτζιά με περισσότερους από 400 παίκτες και πάνω από 100 ομάδες σε μια διοργάνωση που φέρνει στο κέντρο της Αθήνας το ρυθμό, την ένταση και την κουλτούρα του μπάσκετ. Στην αθλητική επικαιρότητα και την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League, η Λάρισα παρά την νίκη της με 2-1 επί του Ατρομήτου υποβιβάστηκε στη Β' Εθνική, καθώς και στη σημερινή αγωνιστική ισόπαλος χωρίς τέρματα έληξε ο αγώνας Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά. Η αγωνιστική συνεχίζεται αύριο με τα παιχνίδια στις 5 Όφη Βόλος και Άρης Λεβαδιακός, στις 7.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακός. Και ο καιρός γενικά αιθρίος αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 18,7 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 επιστρέφουμε στον Νίκο Λιμπερόπουλο.
5: Αθήνα 984.
6: Soundtrack.
3: Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

Μεγάλη επιτυχία. Αγαπημένο τραγούδι βεβαίως. Ήταν soundtrack. Έως τα μεσάνυχτα ο Νίκος Λιβερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984.

0: Και Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
11: Τσιγαράκι,
12: μπα, το έκοψα.
11: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
12: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
11: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
10: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τσιγαράκι.
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
1: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
0: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιωπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 2231 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί, με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί, με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ύστερα από τόσα χρόνια, σήμερα συγκεκριμένα, κοίταζες κάποια βιτρίνα και τρέξα να σ' αγκαλιάσω, φιλικά να σου μιλήσω, μα δεν ήσουν εσύ και κλάψα για μια στιγμή. Λες κι ακόμα σ' αγαπώ, ήταν συμπτωματικό. Δεν μπορεί

Ύστερα από τόσα χρόνια σ' είδα απόψε στο όνειρό. Κράταγες ένα λουλούδι και με φίλησες στο στόμα και μου γύρισες την πλάτη.

0: News.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Αξίο Ρούμελι 98FM.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15, βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

καρδιές γεμάτες μελαγχολία. Ερωτάς μια αμαρτία, κάθε γωνιά μες στην καρδιά μου είσαι κι εσύ. Καρδιές γεμάτες με αναμνήσεις και υποσχέσεις πως θα γυρίσεις. Κάθε γωνιά μες στην καρδιά μου είσαι.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφήμιση.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Γιάννη,
9: έλα!
8: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο, κορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
9: Ναι.
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
9: Τα πάντα.
8: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
11: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
12: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
11: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
12: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
11: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
12: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
11: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
12: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
7: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: σωτήρας 95% Γιάννης Αντόπουλος. Ελάτε μέσα παιδιά, ελάτε μέσα. Να πω ότι ο Γιάννης, εκτός από το ρεκόρ στην πρώτη φάση του παιχνιδιού με 98%,
1: κρατάει από αυτή τη στιγμή και το ραδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: τις αμαρτίες τις δικές μου.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

Του βρε φίλε, να δεις τι κρίμα στα δάκρυά της έπεσα θύμα. Καρδιά δεν είχε στα στήθια μέσα.